0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 11 Μαΐου. Η Βιαδάμου. Ξελογιάστρα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ήβη Αδάμου. Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γυρνά αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Δεν έχει φρένα το μυαλό, τις σκέψεις μου να

0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
0: Μόνο Κοσμοράδιο.
2: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δελτίο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Γιατί Γαρμπή.
1: Τίτλος.
0: Υποσυνείδητο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι αύριο. Ακούστε. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
1: Ράδιο.
2: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
2: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου. Πίσω από

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αυτό που ζούμε καθημερινά εδώ.
2: Δεν περιγράφεται!
1: Είναι αλήθεια.
2: Δεν περιγράφω άλλο!
1: Δεν περιγράφεται. Ναι. Τέσσερις ολόκληρες υπέροχες.
3: Και. Στο ψυχολόγο μόνο. 50 ευρώ την
1: ώρα. Η τσάπα ψυχοθεραπεία είναι εδώ πέρα.
3: Α, εδώ είναι.
1: Ναι.
3: Μπερδεύτηκα, λάθος πόρτα μπήκα.
1: Γιατί πας και τα δίνεις αλλού.
2: Άμα φύγεις, θα κάνεις και οικονομία.
1: Μα, Γιώργο,
3: ευχαριστώ που με σκέφτεσαι, μάνα.
1: Δίνε μου μένα το 50 ευρώ. Ξέρεις πόσο θα σου επιστρέψω το τέλος του καλοκαιριού.
2: Λοιπόν, θα μου δίνεις εμένα 50 ευρώ κάθε εκπομπή και δεν θα βγάζω εκεί.
3: Κάθε εκπομπή. Και θα τον πληρώνουμε εξτρά και θα κάθεται πιο πολύ από ό,τι κάθεται ήδη. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Δεν συμφέρεις, φίλε, δεν συμφέρεις.
3: Πόσες επιχειρηματικές ιδέες σε μια εκπομπή.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: ζεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο ταμείο του θέατρου.
3: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πενελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
4: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
6: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: μουσική όπως...
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας για το μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί για 5 και μισή που ισχύει μέχρι σήμερα. Ryanair κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο. Αυτή η απόφαση θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και την κατάργηση 12 πτήσεων. Ηλία, ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του χθες όταν καταπλακώθηκε κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες από το τρακτέρ που οδηγούσε. Συμφωνία για τριήμερη κεχηρία από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, καθώς και για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, επιτεύχθηκε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοβολιών της ΗΠΑ. EuroLeague, δεύτερη ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Στην Ισπανία θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πρόβληψη για τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη μεταβλητή μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούλια, με ένα τόσο έτσι δυναμικό τραγούδι. Λέμε την πρώτη μας καλημέρα για το Σάββατο όμως, παιδιά, που έχει ξεκινήσει 9 του Μάη με Κοσμοράδιο 95,1 και Μαρίνα Μαρτίβου στο μικρόφωνο. Τι μου κάνετε? Καλώς ήρθες, αν και εσύ έτσι έχεις ξυπνήσει από νωρίς. Είχε παιδιά τώρα που τα λέμε σήμερα, νομίζω και λίγο παραπάνω κίνηση τώρα που κατέβαινα. Πιο πολλά δηλαδή τα αυτοκίνητα. Ιδέα μου λες, έτυχε. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλες καλά, να είχατε μια όμορφη εβδομάδα. Ο καιρός φυσικά δεν θυμίζει ακριβώς άνοιξη, αλλά παιδιά τουλάχιστον μυρίζει άνοιξη όταν βγαίνει έξω. Μυρίζει έτσι τις πασχαλιές και όλα τα ωραία τα λουλούδια. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες. Ένα τετράωρο πολύ γεμάτο, πολύ κεφάτο και φυσικά με πολύ μουσική και πολλά ωραία πράγματα. Τώρα πάμε να δούμε βέβαια τι γίνεται και στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Βάζει μπροστά μάξι λοιπόν και λίγη εικόνα παραπάνω, αλλά όχι, είναι χαλαρά παιδιά αυτή την ώρα τα πράγματα. Δεν έχει βασικά καθυστερήσεις πουθενά ιδιαίτερα. Λίγο έτσι βλέπω εκεί στο ύψος της Κατσιμίδη, αλλά όχι κάτι έτσι φοβερό που θα σε καθυστερήσει. Λίγο παραπάνω κίνηση και στην 3η Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα, εντάξει, είναι ακόμα αρκετά νωρίς. Πάμε στα δικά μας και φέρνω Σάκη μας για ένα ακόμα πιο έτσι, μια ακόμα πιο δυναμική συνέχεια. Φυσικά εδώ μαζί στους 95,1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: αγαπημένο τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρη. Είπες και τι δεν είπες. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Τι μου κάνετε. Παιδιά, έχει έτσι συννεφιά, έχει μια μουνταμάρα. Έχει λίγο καλή θερμοκρασία θεωρητικά, δηλαδή δίνει 14 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πρόσεξε με, η υγρασία είναι στο 92%. Οπότε καταλαβαίνεις, το νιώθεις έτσι λίγο πιο κρύο. Όταν βγαίνεις έξω, θα φτιάξει, πού θα πάει. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας. Εδώ ήδη βλέπω τα μήνυματά σας. Καλημέρα στη Μαρία, στην Κατερίνα. Εδώ είναι και ο Κώστας που μας ακούει από το Μόναχο. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε εσάς που ακούτε online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Εννοείται, επικοινωνούμε. Σε περιμένω και σήμερα να δώσεις παρουσία στο Viber του σταθμού 6982-951-951 για να τα λέμε. Και εννοείται, έχουμε και social, φαντάζομαι έχεις και εσύ. Οπότε ας γίνουμε και εκεί φίλοι. Ακολούθησέ μας σε Facebook, στο X, στο Instagram εννοείται, στο TikTok. Έχουμε και κανάλι στο YouTube. Αν θες και εκεί να κάνεις ένα subscribe, να μην χάνεις καμία από τις αποκλειστικές συνεντεύξεις. Σου είπα ότι σήμερα σου έχω και υπερφανταστικό διαγωνισμό για show που σίγουρα δεν θες να χάσεις. Όλα αυτά σε λίγο, μείνε στην παρέα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι η τελευταία σκέψη που κάνεις το βράδυ πριν κοιμηθείς?
3: Να μην ξυπνήσω, να το πάρω σε ρί όλη νύχτα, λέει η Χρυσούλα.
4: Να μην έχει ενδιάμεσα, ρε παιδί μου. Να μην ξυπνήσει ποτέ.
5: Αυτό κι εγώ.
4: Σα είδα χλωμιάσατε γι' αυτό.
5: Άχθε όλοι, α μην ξυπνήσω.
2: Σήμερα καλέ. Η ζωή είναι ωραία.
3: Ο Μάριος λέει να είμαστε όλοι καλά και υγιείς και να ξυπνήσουμε με χαμόγελο και διάθεση για δημιουργία.
2: Πολύ καλό, πολύ.
3: Ενώ ο Γιάννης λέει, σκέφτομαι τι θα φάω όταν ξυπνήσω.
4: Πολύ φίλε μου.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

Με τι ωραίο τραγούδι επιστρέψαμε εδώ στην παρέα μας και σε όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, παιδιά, στην παρέα. Είναι το πρωινό σου κου, κυριολεκτικά. Μαζί με τις κοτούλες, παιδιά, έχουμε ξυπνήσει. Είναι τα πράγματα πολύ ήρεμα και τα σχετικά. Αλλά τι μουνταμάρα είναι αυτή. Όχι, δεν μας θέλει ακόμα ο καιρός. Είναι όμως 9 του Μάιου. Οπότε θα φτιάξει, δεν γίνεται. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Είμαι Μαρίνα Μαρτ. Το πρωινό σου κου, κυριολεκτικά. Μαζί με τις κοτούλες, παιδιά, έχουμε ξυπνήσει. Είναι τα πράγματα πολύ ήρεμα και τα σχετικά, αλλά τι μουνταμάρα είναι αυτή. Όχι, δεν μας θέλει ακόμα ο καιρός. Είναι όμως

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, απαλλάσσαμε και πάνω και άμμο. Και τώρα να σου πω ότι 8 με 10 Μαΐου, δηλαδή έχει ξεκινήσει ήδη από χθες και πάει μέχρι και αύριο, στη Θεσσαλονίκη είναι, παιδιά, το The Common Con, το οποίο επιστρέφει λοιπόν για μία ακόμα χρονιά. Είναι πραγματικά φανταστικό αν αγαπάς και εσύ τα comics, το gaming και όλη αυτή την pop κουλτούρα. Και έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη για αυτά τα μοναδικά events και workshops και φυσικά απίστευτα shows από τα οποία θα μπορούσε να λείπει το Κοσμοράδιο. Τρεις ημέρες λοιπόν σε ένα φανταστικό κόσμο δράσης και δημιουργίας και φυσικά σούπερ ήρωες. Είναι, παιδιά, πραγματικά μια εμπειρία να πας εκεί. Και όλα αυτά γίνονται στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Να σου πω επίσης ότι τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα, οπότε έχει το νου σου, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Και φυσικά μπορείς και εσύ να κάνεις κλικ στο thecomiccon.gr να δεις ακριβώς τι παίζει και σίγουρα θα περάσεις πολύ πολύ ωραία. Εγώ είχα πάει και πέρσι και εννοείται και φέτος θα δώσουμε το παρόν και εννοείται εκεί, παιδιά, θα είναι και η ομάδα του Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός μου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, μας αρέσει πολύ. Εδώ φυσικά στον αέρα του Κοσμο Ράδιο 95,1. Καλημέρα, λίγα λεφτάκια πριν τις 9. Ξυπνάτε σιγά σιγά. Ήσυχα, παιδιά, εδώ στην πόλη μας έτσι με λίγη συννεφιά, αλλά θα ανοίξει. Και τώρα εγώ θα σου φτιάξω τη διάθεση, γιατί πρόσεξέ με, ξεκινάω το σημερινό μας διαγωνισμό που, παιδιά, είναι τόσο ωραίο αυτό το δώρο. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις για να πας κι εσύ στην παράσταση του Cirque du Soleil που λέγεται Όβο, δηλαδή Αγώ, στις 14 του Μάη, 8:30 το βράδυ στο Pauk Sports Arena. Μία παράσταση φαντασμαγορική, όπου έχει εμπνευστεί συγκεκριμένη παράσταση από τη ζωή των εντόμων. Θα δούμε περισσότερους από 50 ακροβάτες, μουσικής, performance και όλα αυτά σε μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια, κίνηση αλλά και έκπληξη. Θα είναι, παιδιά, σίγουρα μάγικα. Οπότε, αν σε βολεύει για 14 του Μάη, στείλε μου μήνυμα, διεκδίκησε το, έτσι δοκίμασε την τύχη σου, γράψε μου την λέξη παράσταση, όνομα τεπώνυμο και φυσικά μου το στέλνει στο 6982-951-951, του τέσσερι το Viber μας. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Σάββατο, 9 Μαΐου, έρχεται το 22ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Breakdance, Battle of the Year Balkans, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Street Dance Χορογραφίας, Bounce Street Dance Contest. Δύο διαγωνισμοί με ένα ενιαίο εισιτήριο το Σάββατο 9 Μαΐου στον Πολυχώρο Wii. Έναρξη στις 11:30. Let the battle begin.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας για το μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινάει στις 5 και 4 αντί για 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Ηράκλειο, υποδρακόντια μέτρα η μεταγωγή του 54χρονου στον Κορυδαλό. Παραμένει αμετανόητος για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα. Τρεις εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στα αρχεία του Πεντάγωνου. Τα σχετικά αρχεία ανέρτησε χθες το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, προκαλώντας ανησυχία και γύροντας το ενδιαφέρον στους λάτρεις του μυστηρίου. Χωρίς απάντηση παραμένει η πρόταση που κατέθεσαν οι ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Φόβοι για αντίπεινα μετά τον βομβαρδισμό των Ιρανικών τάνκερ. Οι ΗΠΑ κάλεσαν ξανά τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στις 22 Μαΐου στα ημιτελικά του Final Four της Ευρωλίγκας. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, ειδικά από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται σήμερα. Άνεμε μεταβλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι από Νατάσα Θοδωρίδη. Έτσι είναι και φάτο, ανεβαστικό. Και φυσικά δεν ξεχνάς ότι το ακούσαμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.gr για εσένα που ακούς online. Χαμός για το διαγωνισμό, για το Cirque du Soleil. Έχετε τώρα ξυπνήσει και ναι, μου στέλνετε. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όλους. 12 παρακάτω θα κάνω την κλήρωση. Και ναι, δοκιμάστε το, γιατί όντως το δώρο είναι φανταστικό. Θα είναι πολύ ωραία αυτή η παράσταση. Λοιπόν, τώρα ακούσαμε και Νατάσα μαζί με το Σάκη. Δεν ξεχνάς, εμφανίζονται στην πύλη Αξίου. Για πείτε, παιδιά, πήγατε, είναι. Λοιπόν, εμείς μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Σου ετοιμάζω τώρα και το αφιέρωσε. Τα όλα ωραία πράγματα έρχονται. Τώρα όμως για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Λοιπόν, τι μας λέει ο χάρτης. Καλούτσικα, παιδιά, τα πράγματα τα ξεχαλαρά, θα έλεγα αυτή τη στιγμή ακόμα. Λίγο βλέπω έτσι, ξέρεις, κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία και στην Αγίου Δημητρίου. Μετά πάω λίγο πιο κάτω. Λίγο κίνηση έχει και στην, εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου, αλλά και στην Εθνική Σαμίνη και στην Παύλη Μελά. Αλλά όχι κάτι φοβερό. Το κέντρο είναι λίγο πιο γεμάτο, δηλαδή και η Τσιμισκή, αλλά και η Κομνηνών και η Πλατεία Δημοκρατία, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Να ρίξω μια ματιά και στον περιφερειακό, όπου τα πράγματα είναι OK, αλλά παιδιά, μεγάλο κομμάτι και σήμερα παραμένει κλειστό, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες του flyover. Τώρα, συνεχίζουμε με υπέροχο, υπερφανταστικό flashback. Χρήστος Δάντης, πάει αγάπη μου, το ακούμε μαζί που αλλού εδώ, σε 95,1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι η Μαργαρίτα από τον Χρήστο Μάστορα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και διαβάζω εδώ για μια πολύ ωραία έτσι, εξομολογητική συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστο Μάστορα και είπε πολλά και για τα επαγγελματικά και για τα προσωπικά του. Λοιπόν, είπε παιδιά ότι εντάξει, εννοείται αγαπάει πάρα πολύ το τραγούδι, αλλά ότι η μεγάλη του αγάπη είναι στον κινηματογράφο. Η αλήθεια ήταν πολύ καλό, παιδιά, και στον ρόλο του Στέλιου Καζατζίδη. Του αρέσουν πάντως πάρα πολύ οι ταινίες, οπότε μάλλον είναι κάτι που γενικά θέλει να το κυνηγήσει ξανά μελλοντικά. Είπε βέβαια και για την σχέση του με την Γαριφαλιά Καλιφόνη, όπου είναι, λέει, είμαστε 3-4 χρόνια μαζί. Δεν θυμάμαι, λέει, μια. Πάμε μάλλον για 4. Θεός. Από εκεί και πέρα, λέει, από την αρχή συγκατοικήσανε, γιατί ο ίδιος έτσι το θέλει. Είναι γενικά αρκετά συντροφικός και δήλωσε κιόλας ότι έχει ήδη κάνει σκέψεις για το μέλλον τους, για ένα επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή τους. Προφανώς μιλάει για οικογένεια και παιδιά. Να τα ευχηθούμε εμείς τα καλύτερα, γιατί είναι όντως και πολύ ωραίο ζευγάρι. Εσύ τώρα μένεις εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ γρήγορα, ενώ θα ακούσουμε και προτινόμενο τραγούδι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ζώδια που πραγματικά δεν μπορούν να κρύψουν με τίποτα τη μιζέρια τους. Για να δω, Μιράντα, είσαι μέσα σε αυτά.
2: Εγώ. Είμαι μίζερη η Μιράντα.
1: Έτσι λέει εδώ η αστρολογία. Λέει δεν αφήνεται εύκολα η Μιράντα στο συνέστημα. Προτιμά να βλέπει τη ζωή μέσα από το πρίσμα της ευθύνης και της υποχρέωσης.
3: Αυτό είναι μίζερη.
2: Αυτό τώρα είναι γιατί μεταφράζει μόνο μίζερη και δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, σε απομακρύνει από την ανεμελιά. Αυτό.
3: Του βλέπω του ανεμελιού.
2: Όχι, εσένα κοιτάει.
1: Δεν φαίνομαι εδώ πέρα. Σε μια πιο μουντή στάση απέναντι στη ζωή.
3: Είμαστε ρεαλιστές. Όχι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για τη ζωή μου. Mm-hmm. Το ότι παραμένω εδώ 16 χρόνια και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε την τέλεια εκπομπή. Δεν είναι ακόμα κίνητρο να έρχομαι.
2: Τι είπε τώρα.
4: Δεν είναι αυτό, κοπέλα μου, που δεν σ' άρεσε.
1: Έλα τώρα.
4: Μας βρήκες, δεν σε βρήκαμε.
3: Δεν φύγατε κι όμως.
1: Με βρήκατε, δεν σας βρήκα.
3: Καλά, αυτό είναι άλλο.
2: Καλά, εσένα. Σας έχουμε ανεχθεί τόσα χρόνια. Και μαλώνουν, λέει τώρα, και δεν ξέρω να μιλάνε ποτέ.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης.
8: Έτι Γαρμπή.
0: Τίτλος.
8: Υποσυνείδητο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Το λογαριασμό Κατερίνα Λιόλιου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Καλή ξυπνήσατε ακόμα. Α, θα βάλω και ξυπνητήρι, είναι 9:30. Λοιπόν, γιατί ξυπνάμε μαζί, είναι το πρωινό σου κου εδώ στο 95,1 με Μαρίνα Μαρτίδου. Από τις 8 μέχρι τις 12, παιδιά, είμαστε μαζί. Σήμερα Σάββατο, αγαπημένο, 9 του Μάη. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Ελπίζω να μου είστε καλά. Τι καιρό κάνει αλήθεια σε εσάς εδώ. Τι παιδιά καιρός είναι αυτός. Ας ελπίσουμε να ανοίξει για να μας φτιάξει και λίγο παραπάνω και η διάθεση. Εγώ τώρα θα σου έξω τη διάθεση, γιατί θα σου πω ότι έρχονται δύο αποκλειστικότητες από Δευτέρα εδώ στο Κοσμοράδιο. Η πρώτη, αυτή τώρα θα σου πω, είναι από την Ήβη Αδάμου. Αγαπημένη Ήβη, το νέο της σίγκλ λέγεται Ξελογιάστρα και φυσικά μουσική και στίχους υπογράφει ο Μιχάλης Κουινέλης και θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έτσι θα έχει και Μπάλκαν στοιχεία μέσα και φυσικά θα το ακούσεις εδώ αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση. Έρχονται πολύ ωραία τραγούδια στη συνέχεια, οπότε βάλε ένταση και ας θυμηθούμε τώρα αυτό από Γιώργο Λεμπέση, Εξάρτηση δυνατά στο Κοσμοράδιο.
1: Ψάχνω τρόπο από εσένα, τώρα να απομακρυνθώ. Να σε βγάλω από το μυαλό μου, μέρα με

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κρατάμε και Μιχάλη Σαντζηγιάννη. Και τώρα σημείωσε το, γιατί ναι, από Δευτέρα αποκλειστικά το νέο του τραγούδι εδώ το ακούσουμε πρώτη. Λέγεται Φωτιά στη νύχτα και παιδιά είναι disco pop έτσι το τραγούδι αυτό. Θα μας αρέσει νομίζω πάρα πολύ. Modern disco λοιπόν. Ο Μιχάλη Σαντζηγιάννη έχει και πολύ ωραία φύσα το συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλη λοιπόν μια αποκλειστικότητα από Δευτέρα. Και συνεχίζουμε σε λίγο Θοδωρή Φέρι. Θα βάλω που έχετε ζητήσει συνεχώς. Έχω βάλει και ένα ωραίο flashback. Τώρα όμως το καινούριο της Άννας που και αυτό εδώ το άκουσες όλο τυχαίο στο Κοσμοράδιο 95,1. Αιγαίο, βάλε ένταση, τα ακόμα μαζί.

0: από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: μου κάτι ξέρω. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε ένα που τώρα συντονίζεσαι, σε ένα που μου στέλνεις μήνυμα για την παράσταση του Cirque du Soleil που έχω διπλές προσκλήσεις δωράκι για εσάς για 14 του Μάη στο Pauk Sports Arena. Μια φανταστική παιδιά παράσταση. Θα είναι έτσι με ακροβάτες. Είναι πολύ ωραία και τα εφέ. Αξίζει πραγματικά. Εδώ είναι και η Αντωνία, ο Κυριάκος, ο Κώστας που μου λέει καλημέρα από Ψακούδια που δουλεύουμε δυστυχώς. Κουράγιο. Τι να βάλω τα μαθητικά τα χρόνια. Τι θυμήθηκες τώρα. Λοιπόν, έχουμε παιδιά εδώ πέρα όμως και την πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα που λέτε δίνει μια μικρή πιθανότητα έτσι για βροχή, αλλά πιο πολύ συννεφιά. Θα ανοίξει πάντως ο καιρός και η θερμοκρασία σου λέει θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς Κελσίου. Θα ανοίξει το τεστ, θα δούμε και λίγο ήλιο αύριο. Τώρα, Κυριακή επίσης ο καιρός σύμπλην όπως και σήμερα, αλλά κάπως καλύτερα. Δηλαδή, με λίγο λιγότερη συννεφιά και η θερμοκρασία θα φτάσει πιο ψηλά αύριο Κυριακή, αφού θα κοιμαθεί από 15 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο celica.pavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
6: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Σας περιμένουμε.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ryanair κλείνει τη βάση της Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο. Αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και την κατάργηση 12 πτήσεων. Ανθεκτικές οι ελληνικές εξαγωγές απέναντι στους δασμούς του Τραμπ. Στο 0,5 η επίδραση. Χανταϊός, 6 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Άντες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος που ενέχει το συμβάν αυτό για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι χαμηλός. Νέα επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον σκάφου στον Ειρηνικό που φέρεται να επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άτομα. Την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στις 22 Μαΐου στα ημιτελικά του Final Four της Ευρωλίγκα. Παροδικές νεφώσεις περιμένουμε σήμερα και υπάρχει και πιθανότητα βροχής κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 από 4, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εσύ τι ψάχνεις να βρεις, Νίκος Οικονομόπουλος, στο ξεκίνημα της τρίτης μας ώρας μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. 6 λεπτάκια μετά τις 10. Βρε, πέρασε η ώρα, ξυπνήστε. Ξυπνήστε, παρακαλώ, έτσι γλυκά και όμορφα παρέα με Κοσμοράδιο 95,1 και Μαρίνα Μαρτίδου που έχω εδώ έρθει να σας ξυπνήσω από το πρωί. Και τι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Φάγαμε και τα πρωινά μας, σου ετοιμάζω και ωραίο TikTok. Για την ώρα όμως, πάμε να δούμε τι παίζει στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, εντάξει, περνάει η ώρα, έχει ανοίξει και η αγορά, οπότε καταλαβαίνεις λίγο παραπάνω κίνηση. Τι έχουμε, ο χάρτης τώρα. Καλούτσικα μου τα δείχνει. Ψιλογεμάτα παιδιά τα περισσότερα σημεία αυτή τη στιγμή της πόλης. Πάμε λίγο ανατολικά, όπου βλέπω κίνηση και στην Δελφόν, ας πούμε, έχει ένα μποτιλιάρισμα, και στην Μαρτίου. Πάμε λίγο πιο κάτω, όπου έχει έτσι το θεματάκι του και στην Παπαναστασίου. Μου έχω καθυστερήσει βέβαια και Κωνσταντινούπολεο. Σε πάω τώρα λίγο πιο κεντρικά, όπου τα πράγματα είναι σχετικά ok, αλλά μπαίνοντας, ας πούμε, στο κέντρο, εντάξει, έχει κάποιες καθυστερήσεις κλασικά και στα στενάκια μας, δηλαδή εκεί στην Παλαιών Πατρών, αλλά και στην Παύλη Μελά. Όχι όμως κάτι φοβερό. Τώρα, αν εσύ βλέπεις κάτι άλλο, ενημέρωσέ με. Εννοείται 6982-951-951 είναι το Viber μας. Και τώρα, παιδιά, τι ωραίο τραγούδι θα παίξω. Μαλού, άτακτο παιδί, δυνατά, το ακούμε μαζί φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: Αυτό είναι το καινούριο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου. Επίθεση που μάντεψε εδώ, το άκουσε σε πρώτη μετάδοση στο Κοσμοράδιο 95,1. Χαμός με τις πρώτες μεταδόσεις γενικά, αλλά συνεχίζουμε πολύ δυναμικά από Δευτέρα με νέο τραγούδι στην Ιβία Δάμου και στο Μιχάλη Κατζηγιάννη. Βρε παιδιά, άκουσον. Βγήκε ο ήλιος. Ναι, ήλιος, λαμπερός. Απίστευτο. Τι χαρά δηλαδή που έχουμε φτάσει. Ωραιότατα, αφού λοιπόν βγήκε ο ήλιος, όλα θα πάνε καλύτερα. Και τώρα για σένα, όπως και εσύ, όπως και εγώ δηλαδή και περισσότεροι είσαι φαν. Για το Emily in Paris, να σου πω ότι καταφτάνουν λίστη Μύκονο για γυρίσματα. Το λέγανε ότι ο επόμενος κύκλος θα μετακομίσει στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι και πώς. Πάντως σου λέει ότι η Lily Collins, η πρωταγωνίστρια, θα φτάσει στην Ελλάδα στις 15 του Μάη και συγκεκριμένα στη Μύκονο. Καταλαβαίνεις ότι έχουν εκεί στη Μύκονο νοικιάσει πολυτελή καταλήμματα σε διάφορες τοποθεσίες του νησιού και τα γυρίσματα θα γίνουν 18 με 26 του Μάη. Παιδιά, χαμός θα γίνει, εντάξει, μια ακόμα στιγμή για την Ελλάδα μας να προβληθεί έτσι και η ομορφιά της και μάλιστα σε ένα τόσο γνωστό και διάσημο και κοσμοπολιτικό νησί όπως η Μύκονος. Εγώ αγαπώ, παιδιά, Emily Paris, εντάξει, το έχουν λίγο ξεχυλώσει, αλλά αφού τώρα έρχονται Ελλάδα, θα πάρει άλλη τροπή η ιστορία. Μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ γρήγορα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πάμε για ψώνια, το πρώτο πράγμα που ψώνια θα πάρουμε για καλοκαίρι.
3: Αχ, θα ψωνίσουμε κιόλας.
2: Τι δεν θέλω να κάνει καλοκαίρι.
3: Τι να πάρει το καλοκαίρι.
4: Τι να πάρει.
2: Ποιο δεν θέλετε.
4: Καλά, χάπι τώρα γιατί σίγουρα θα έχουμε αρρωστήσει.
2: Παντόφλες, αγιονάρες, πετσέτα. Αντιλιακό.
3: Το
2: περσινό.
3: Εγώ έχω. Όχι, καλέ, πρόπερση πήρα ένα. Δεν το τελείωσα.
4: Εγώ καντιλιακό. Τη μέρα στον δρόμο τη πόλη έχει πολλή κίνηση.
2: Άστο τώρα, ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι.
3: Εκτός θέματος όπως πάντα.
2: Ας μιλήσουμε για κάτι ωραίο. Ωραία, σας δίνω 20 ευρώ.
3: 20 γαλαντόμαρε.
4: Δεν θα ξέρω που θα επενδύσω.
3: 20 και 20 ή να τα μοιραστούμε.
4: Να μοιραστούμε.
3: Γιατί ούτε σε γιανάρες δεν μας βλέπω να παίρνουν.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.

Α, τι φανταστικό τραγούδι από φανταστικό Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα, αλλά εμείς έχουμε, παιδιά, σαββατιάτικο mood. 9 λοιπόν του Μάη. Σήμερα σιγά σιγά σαν ανοίγει και ο καιρός. Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου. Λοιπόν, έχει αυτή τη στιγμή τη θερμοκρασία για να τσεκάρω. Έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου. Not bad, έχει ανοίξει και η αγορά. Αλήθεια, εσείς πού τριγυρνάτε, ποια είναι τα πλάνα σας, για πείτε μου, έχετε κανονίσει κάτι? Εδώ πέρα μου έστειλε και ο φίλος ο Βλάνταν, που μας ακούει εννοείται από εξωτερικό. Εδώ είναι και ο Κωνσταντίνος. Α, παιδιά, τώρα που βλέπω μου στέλνετε κάτι TikTok και εγώ ανέβασα το TikTok της σημερινής εκπομπής και νομίζω θα σου αρέσει. Σε λίγο ανεβαίνει και το σημερινό. Αφιέρωσέ το, γιατί είναι σε αυτή την εκπομπή. Εγώ διαλέγω καλλιτέχνη, εσύ όμως διαλέγεις ποιο τραγούδι του θα αφιερώσουμε και το ακούμε μαζί στον αέρα να παίζεις 12 παρατέταρτο. Τώρα όμως θα ακούσουμε δυνατά το καινούργιο τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, που και αυτό εδώ το άκουσες σε πρώτη μετάδοση. Λέγεται Φορτηγό και είναι πάρα πολύ ωραίο.

Απλή κρυγκάμενη είναι λοιπόν. Και ναι, παιδιά, ξημέρωσε τελικά ένα όμορφο ηλιόλουστο Σάββατο, 9 του Μάη, και είμαστε μαζί και θα είμαστε μέχρι τις 12. Λοιπόν, ανέβασα και το σημερινό αφιέρωσε, το έβαλα για ένα Τερζή. Σιγά σιγά, ξέρετε, το πηγαίνουμε σε Eurovision, γιατί μας αρέσει, εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ για ένα Τερζή. Και μπορεί τότε, παιδιά, στην Eurovision με το όνειρό μου να μην είχαμε πάει καλά. Εμένα όμως το τραγούδι αυτό πάρα πολύ μου άρεσε. Όπως και να έχει, στα Instagram stories του Κοσμοράδιο, τσεκαρέτα και θα δεις εκεί πέρα και το αφιέρωσε το με Γιάννα Τερζή. Γράψε μου στο κουτάκι την επιλογή σου. Τυχαία μετά, εγώ θα το επιλέξω και θα πούμε την αφαίρεση στον αέρα και θα το ακούσουμε φυσικά να παίζει ακριβώς στις 12 παρατέταρτο. Σε λίγο θα δούμε τι δίνουν και τα στοιχήματα, τα επίσημα σωματεία σε σχέση με την θέση που θα πάρει ο Αγγίλας. Πλησιάζουν, παιδιά, πλακά ημέρες. Λοιπόν, για την ώρα όμως, άναβεσή, ψυχεδέλεια, τα ακούμε μαζί φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: Αχ, ερωτευμένος Νίκος Βέρτης. Μας αρέσει πολύ και φυσικά τον απολαύσαμε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με επιτυχίες. Σαββατάκι, παιδιά, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Να το αδράξουμε εννοείται και να περάσουμε όμορφα. Αλήθεια, πείτε μου έτσι τι πλάνα έχετε για σήμερα, αλλά και για αύριο. Εγώ τώρα θα σου πω ότι αν θέλεις να μάθεις τα γιατί πίσω από τον καφέ Ήλι, πρέπει να πας στο Ήλι Cube, το οποίο είναι στην Πελετέρη στο τέλος και μας περιμένει και σήμερα από τις 11.30 μέχρι τις 8 το βράδυ για να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνάει όλες τις αισθήσεις. Ήλι, why we make it, έτσι, ειδικά αν είσαι λάτρης του καφέ, δεν το συζητώ, πρέπει να πας. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, γιατί εγώ επανέρχομαι πάρα πολύ σύντομα, με σούπερ διάθεση και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε να τρέχουν, φυσικά εδώ στις 95,1, να είσαι και εσύ εδώ.
1: Άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το TEDx Universe του Μακεδονία επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
7: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
6: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα 1.
7: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversitymacedonia.com.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε συμμορία που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΔΕ και έκανε απάτες και ληστείες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ταυτοποιήθηκαν 20, ενώ το οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Λευκάδα, στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων, βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε από ψαρά. Ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ είχε εμβέλεια 432 μιλίων, γεγονός που έθεσε σε κόκκινο συναγερμό ΕΕΠ, ένοπλες δυνάμεις και τρία υπουργεία. Λέσβος, τα μέτρα δεν περιόρισαν τον αυθόδη πυρετό, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται νέα κρούσματα. Στους δρόμους ξανά οι κτηνοτρόφοι. Το Ιράν χλευάζει τον Τραμπ αυτή τη φορά για τα UFO. Θέλει να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τον πόλεμο κατά του Ιράν, γράφει σε ανάρτηση η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική. Ευρωλίγκα. Δεύτερη ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Στην Ισπανία θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four. Συνεφιασμένο σήμερα ο καιρός και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως το μεσημέρι. Άνεμε μεταβλητή 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όπου για πάσα τα μάνα ζητά, Νίκο Οικονομόπουλο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 πρωινό σου κου με Μαρίνα Μαρτίδου. Στην παρέα και παιδιά, ωραία διάθεση. Τώρα πάλι έφυγε ο ήλιο. Βέβαια, τέλο πάντων, θα μα κανάρθει που θα πάει. Είναι λοιπόν σήμερα Σάββατο, 9 του Μάη. Άλλη μια ώρα έχουμε μαζί. Στι παρατέταρτο, δεν ξεχνά, είναι το σημερινό αφιεροσέτο. Με για να δερζεί λοιπόν στην σημερινή επιλογή. Οπότε τσέκαρε τα Instagram stories, σε παρακαλώ, για να γράψει τη δική σου αφιέρωση. Και φυσικά τυχαία εγώ θα επιλέξω και θα τα ακούσουμε μαζί να παίζει στον αέρα. Που σας έλεγα πριν για το Emily in Paris που έρχονται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο για γυρίσματα. Ψάχνουν, λέει, στο νησί εκεί έχουν μπει και αφήσεις, ντόπιους, κυρίως νεαρές ηλικίες για κομπάρσους. Ναι, για απασχόληση είναι 8 με 10 ώρες την ημέρα. Παίρνεις 150 ευρώ. Α, not bad, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχει ανοίξει η αγορά, οπότε καταλαβαίνεις, ναι, έχει λίγο παραπάνω κίνηση σε όλα βασικά έτσι πως το βλέπω. Τα σημεία της πόλης, εντάξει, κλασικά προσοχή, λίγο πιο γεμάτα είναι και η Μπότσαρη αυτή την ώρα και η Μαρτίου αλλά και η Παπαναστασίου. Έτσι και η Κατσιμίδη βλέπω έχει κάποιες καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο πιο κάτω στο κέντρο. Α, ακόμα πιο χάλια τα πράγματα. Όσο κατεβαίνουμε, έχει παιδιά αρκετά σημεία που καθυστερούν, ειδικά εκεί στο ύψος που θα μπει, ας πούμε, πλέον. Τσιμισκή, αλλά και νωρίτερα. Είναι δηλαδή λίγο τη υπομονή και στην Εγνατία. Από εκεί και πέρα, περιφερειακά, σχετικά οκ. Τα βλέπω, αλλά είπαμε ένα μεγάλο μέρος ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό λόγω έργων. Μείνε τώρα εδώ να περάσουμε καλά. Κοίτα τι φέρνω. Κάτι ξέρεις. Ρία Ελληνίδου για τη συνέχεια μας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, ένα πολύ έτσι δυνατό ερμηνευτικά τραγούδι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Σήμερα, παιδιά, 9 του Μάη. Αν είσαι ταυράκι και τυχόν έχεις τα γενεθλιά σου, χρόνια σου πολλά. Σήμερα να πω χρόνια πολλά, πολύ μεγάλο χρόνια πολλά στον ανιψιό μου τον Αλέξανδρο, που έχει λοιπόν τα γενέθλιά του. Κλείνουμε τα 6, παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε βέβαια ποιοι γιορτάζεται κιόλας. 9 του Μάη, Χριστόφορος διαβάζω εδώ, και Χριστοφία, αλλά και ο Ισαΐας. Ό,τι λοιπόν, μα ό,τι καλύτερο σε σένα που τυχόν γιορτάζεις. Και είναι, παιδιά, σήμερα και η μέρα της Ευρώπης, ενώ ο ήλιος θα δύσει 20 και 23. Εντάξει, έχει μεγαλώσει αισθητά η μέρα, πάρα μα πάρα πολύ. Εννοείται σημαίνεις εδώ, εννοείται ότι δεν ξεχνάς ότι τρέχει και ο διαγωνισμός για το Cirque du Soleil, μια παράσταση, παιδιά, η οποία θα είναι όντως πάρα πολύ εντυπωσιακή. Λέγεται Όβο, που Όβο σημαίνει αυγό. Και θα δούμε λοιπόν μια παράσταση εμπνευσμένη από τη ζωή των εντόμων, με περισσότερους από 50 ακροβάτες επί σκηνής, μουσικούς και performers. Εγώ τώρα σου έχω δύο διπλές, γιατί θα βάζουμε παρέα, και όλα αυτά το βράδυ της 14, λοιπόν, του Μάη, στις 8.30 στο Pauk Sports Arena. Στείλε μου το μήνυμά σου στο 6982-951-951, παράσταση ονοματεπώνυμο, γιατί πλησιάζει η ώρα της κλήρωσης, ενώ εγώ στο μεταξύ σου φέρνω και το Top 5 αυτής της εβδομάδας.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δροσούλα, μια δροσούλα. Ναι, χθες έφτασε τους 19, είναι η αλήθεια. Ήταν μια ωραία μέρα, εντάξει.
3: Εγώ δυσκολεύομαι στην κατάποση, δεν ξέρω τι λέει.
2: Στην κατάποση.
3: Με τούτα και με εκείνα.
2: Μάλιστα, μας άρρωστησε ο κύριος Σαββατοκύριακο.
4: Τι έγινε που πήρα αέρα ο ποπός
3: μου. Λευρετώθηκα. Ο ποπός μου, όχι, σκεπτωσμένος ήταν, μια χαρά.
4: Έφαγες μανιτάρια πλευρό τους και πλευρητώθηκες. Κακό, παιδιά, δεν έχω πια ακόμα καφέ.
3: Ό,τι χειρότερο έχω ακούσει στη ζωή μου.
4: Ναι.
2: Έχει χειρότερα, εντάξει.
3: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα.

Είπες και τι δεν είπες. Θοδωρής Φέρης, το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τραγούδι που πολύ σας αρέσει και φυσικά το ακούμε συχνά και συνεχώς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Να βάλω ένα τελευταίο ξυπνητήρι? Είναι ντροπή, έχει περάσει πολύ ώρα. Θα βάλατε. Για τους τελευταίους, παιδιά, τώρα ξυπνήστε, ντροπή. 11.30 να έχει πάει και να μην έχει ξυπνήσει. Είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου, εδώ σε περιμένω, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Και να σου πω τώρα για το μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ, το Kids Fun Festival, το οποίο επιστρέφει πιο grand από ποτέ, παιδιά. Κυριακή 17 του Μάη, κάντε save the date, έχει δωρεάν είσοδο, θα γίνει στο εντυπωσιακό περιβαλλοντολογικό πάρκο Θέρμης, θα έχει περισσότερες από 190 δράσεις, χαμός θα γίνει, καταλαβαίνεις, παιχνίδι, δημιουργία, διασκέδαση για μικρούς και για μεγάλους από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 λοιπόν το βράδυ. Τα έσοδα είναι όλα υπέρ του ελληνικού παιδικού χωριού Τυφουλήρου. Και εννοείται εδώ το κάνει, θα περάσουμε όλοι υπερφανταστικά. Λοιπόν, σε λίγο είναι και το αφιέρωσέτο. Θα τσεκάρω εγώ τώρα τα Instagram stories. Προλαβαίνει εσύ να γράψει την αφιέρωσή σου. Και τώρα πάμε σε αφιέρωση. Γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του αυτό το δικό μας το αγόρι, ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, χρονιά σου πολλά. Δεν είσαι εδώ να σε, έτσι, να σε σφίξω, να σε φιλήσω έτσι όπως ακριβώς θα έπρεπε. Μπορώ όμως να κάνω αυτό. Αυτό και βέβαια να σε αφαιρέσω το επόμενο τραγούδι που κάποιος μου είπε ότι το αγαπάς πολύ. Οπότε θέλω να το ακούσουμε, παιδιά, όλοι μαζί δυνατά και φυσικά να το χορέψουμε.

Άννα είσαι, γι' αυτό μας δίνεις μόνο επιτυχίες. Αιγαίο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσένα που τώρα έτσι συντονίστηκες, γιατί τόσο αργά. Λοιπόν, να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο σαββατάκι, όπου και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, και φυσικά από όπου και αν είσαι συντονισμένος, γιατί δεν ξεχνάς ότι μας ακούς από άκρη σ' άκρη, παιδιά, σε όλο τον κόσμο, μέσα απλά από το κοσμοράδιο.gr. Και να μην χάσεις λοιπόν σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο event που τρέχει στην πόλη μας, και πιο συγκεκριμένα στα Ήλι. Το καφέ λοιπόν Ήλι κάνει κάτι πολύ ξεχωριστό, γιατί από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψεις στο Ήλι Cube στην πλατεία στο τέλος, σήμερα από τις 11.30 να έχουν ξεκινήσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Και θα ανακαλύψεις λοιπόν όλα αυτά τα γιατί μέσα από μια πολυαισθητηριακή εμπειρία, με καθοδήγηση μάλιστα και ειδικού σε σχέση με τον καφέ. Ήλι λοιπόν, why we make it. Και αφού ήπιαμε και τον καφέ μας, πάμε στο σημερινό λοιπόν πολύ ωραίο αφιέρωσα εδώ με Γιάννα Δερζή. Και φυσικά μου βάλατε διάφορες επιλογές. Έπαιξε πολύ το τραγούδι που μας είχε εκπροσωπήσει η Γιάννα με αυτό στη Eurovision, το όνειρό μου. Πολύ ωραίο τραγούδι, άστα που δεν πήγε καλά. Όμως, παιδιά, αυτό που τελικά θα βάλω, δεν το περιμένεις, είναι το ντουέτο που είπε η Γιάννα Δερζή με τον πολύ, πολύ, πολύ διάσημο και αγαπημένο λοιπόν μπαμπά της, τον Πασχάλη Δερζή. Και λέγεται το Για Σένα Μόνο. Είναι φανταστικό ντουέτο. Εδώ ο φίλος το θυμήθηκε και είναι, παιδιά, πρέπει να τα ακούσουμε. Είναι το σημερινό αφιέρωσέ το και παίζει φυσικά εδώ στις 95,1.

0: Αγαπημένη Πέγκιζίνα, με ρωτάτε και κάνει και χαμό η Πέγκιζίνα, παιδιά, στην πόλη μας, το Μόνα Λίσα, με την υποστήριξη πάντα του Κοσμοράδιο. Μην τη χάσεις αν θες να βγεις. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12, πριν όμως σε χαιρετήσω, να σου πω ότι όπως ξέρεις, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι κυριολεκτικά πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Όμως για τους εφήβους θέλει, παιδιά, μια έξτρα προσοχή, ειδικά όταν ανακαλύπτουν σιγά-σιγά τον online κόσμο και ίσως δεν ξέρουν τι είναι σωστό, τι ίσως θα έπρεπε έτσι να το προσέξουν περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, που είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται online με ασφάλεια. Και μάλιστα τους εξασφαλίζει και τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει και άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Φυσικά, όπως κάθε app, μπορείς και αυτά να τα βρεις στο App Store ή στο Play Store και με ένα κλικ στο vodafone.gr να μάθεις περισσότερα, ειδικά έτσι αν έχεις παιδιά στην εφηβεία, νομίζω θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Εγώ, Μαρίνα Μαρτιδού, το κλείσαμε, παιδιά, το τετραωράκι μας και σήμερα. Ναι, και περάσαμε ωραία και όλα θα κάναμε. Έκανα και την κλήρωση για το Cirque du Soleil. Σε αφήνω στα χέρια του αγαπημένου Βασίλη Παπαβασιλείου, που έρχεται με ωραία διάθεση να μείνει στην παρέα μέχρι τις 4. Να έχεις ένα υπέροχο σαββατάκι, ό,τι και κάνεις, να ξανοίγει πάλι ο καιρός. Βγαίνει ο ήλιος έτσι δειλά-δειλά εδώ στο κέντρο της πόλης. Εμείς με το καλό θα το πούμε πάλι αύριο, Κυριακή, 8 το πρωί. Ναι, στις 8 θα είμαι εδώ για να σε ξυπνήσω. Μέχρι τότε τα φιλιά μου. Bye!
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα, προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
5: Opening 29 Απριλίου.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου. Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, φτάνοντας στα 12,8 δις δολάρια, που είναι το υψηλότερο με διαφορά ποσό για τα τελευταία 20 χρόνια. Ηράκλειο, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του προφυλακίστηκαν για την δολοφονία του 29χρονου Νικήτα και μεταφέρθηκαν μέσω Χανίων και υπό άκρα μυστικότητα στον Πειραιά και έπειτα στον Κορυδαλό. Στενά του Ορμούζ, 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται από τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Για κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, καταγγέλει η Τεχεράνη την Ουάσιγκτον. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συγκρούνται απόψε στη Θεσσαλονίκη στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι για την σειρά των τελικών της Volley League. Συνεχισμένος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα τοπικής βροχής κυρίως το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάμε αμέσως την εκπομπάρα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Από τώρα, από τις 12 μέχρι και τις 4, εγώ θα είμαι εδώ στην παρέα σας για να παίξω την καλύτερη ελληνική μουσική και να σας κάνω super duper συντροφιά. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα του www.κοσμοράδιο.gr. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο παύλα σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον και περιφερειακά, λίγο εκεί στο ύψος της Πηλαίας, στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά υπάρχει έτσι μια πολύ μικρή καθυστέρηση, αλλά τίποτα σοβαρό. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, έρχεται Δέσποινα Βανδύ και Χρήστος Μάστορας και Νίκος Μακρόπουλος και Κατερίνα Λιόλιου και Νατάσα Θοδωρίδου και Πάνο Σκιάμος. Τι άλλο θέλετε? Θέλετε ένα Κωνσταντίνο Αργυρό? Εννοείται. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως. Νερό, εδώ στους 95,1, φυσικά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μας αρέσει πάρα πολύ Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Θέλω κάπου εδώ να σου επιθυμίσω τους τρόπους μέσα των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου, να μου στέλνεις μήνυμα και γενικότερα έτσι με την εκπομπή. facebook.com/Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Αμέσως τώρα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Όμως δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δροσούλα, μια δροσούλα. Χθες έφτασε τους 19, είναι η αλήθεια. Ήταν μια ωραία μέρα, εντάξει.
3: Εγώ δυσκολεύομαι στην κατάποση, δεν ξέρω τι λέει.
2: Στην κατάποση.
3: Με τούτα και με εκείνα.
2: Μάλιστα, μας άρρωστησε ο κύριος Σαββατοκύριακο.
4: Τι έγινε, που πήρα αέρα ο ποπός σου.
3: Πλευρητώθηκα. Ο ποπός μου, όχι, σκεπασμένος, ήταν μια χαρά.
4: Έφαγες μανιτάρια πλευρό του και πλευρητώθηκες. Κακό, παιδιά, δεν έχω πια ακόμα καφέ.
3: Χειρότερο έχω ακούσει τη ζωή μου.
4: Ναι.
2: Χειρότερα, εντάξει.
3: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ναι.
7: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Λότους κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.

Κατερίνα Λιόλιο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, έτσι για να κάνουμε λίγο σωσό και να γελάσουμε. Ποιο είναι το πιο περίεργο επίθετο που έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου? Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Σκέψου καλά και απάντησε μου. Μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 και πες μου. Και φυσικά μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα σχόλια, τα οποία είναι πραγματικά ξεκαρδιστικά. Σε πάρα πολύ λίγο, Πάνος Κιάμος και Νίκος Βερτής, τώρα ένα τραγούδι που ζήτησε ο Στέφανος, το αφαιρώνει με πάρα πολύ αγάπη στον κολλητό του τον Παύλο. Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, στους 95,1. Φυσικά.

0: Άννα Βίση, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την σημερινή μέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο 9 του μήνα. Είναι η 121η ημέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 18, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8 και 24 πρώτα λεπτά. Γιορτάζουν ο Ισαΐας, ο Χριστόφορος και η Χριστοφορία. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε. Όσον αφορά τώρα τις επετείους και τις λοιπές γιορτές, είναι Διεθνής ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντε Λάγκε, ημέρα της Ευρώπης, Παγκόσμια μέρα αποδημητικών πτηνών, Παγκόσμια μέρα δίκαιου εμπορίου. Οι Ρωμαίοι γιόρταζαν τα μελίχια σαν σήμερα, αφιερωμένα στον εξευμενισμό των νεκρών. Και η Ρουμανία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πριν όμως τραγουδήσουμε με το υπέροχο τραγούδι του Μιχάλη, άκου τι έρχεται στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, μέσα στα προηγούμενα 10 χρόνια εμφανίστηκαν πάνω από την Ελλάδα 3 UFO. Κυρίως πάνω από το Αιγαίο και έχουν καταγραφεί, λέει, από κάμερες ειδικές και υπάρχουν στα αρχεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε ξαφνικά στα πλαίσια της διαφάνειας που υποστηρίζει να τα δημοσιεύσει. Μπορείτε να γκουγκλάρετε και να τα δείτε αυτά τα UFO, τέλος πάντων, πάνω από το Αιγαίο. Και τώρα δεν ξέρω γιατί αποφάσισε ο Ντόναλντ να τα φέρει στη δημοσιότητα, να τα φέρει στο φως. Παρ' όλα αυτά είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Δεν ξέρω αν τα είχε προσέξει κάποιος πάνω από το Αιγαίο τα UFO, αλλά εγώ να σας πω τώρα, αν ψάχνετε και θέλετε να δείτε κάποιο UFO, δεν χρειάζεται να κοιτάξετε ψηλά. Κοιτάξτε δεξιά-αριστερά σας, μπρος-πίσω σας. Σίγουρα κάποιο θα βρείτε. Και όχι στον ουρανό, στη γη. Έχει πάρα πολλά. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί για 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι με όρους οι δύο νεαροί 19 και 21 ετών που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες μέσω social media και χρήση QR codes. Χανταϊός. Δεν κινδυνεύουμε από νέα πανδημία, καθησυχάζουν οι επιστήμονες. Στην Τενερίφη, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την απομάκρυνση των επιβατών. Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου, όπου σύμφωνα με τον προγραμματισμό η πρώτη φάση πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου. Σε προχωρημένες επαφές για μια σημαντική μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εξετάζει την περίπτωση του Αμερικανού γκάρντ Μάρκους Φώστερ. Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα, ενώ υπάρχει περίπτωση τοπικών βροχών κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη μεταβλητή 3 από 4, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Hello, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν συντονίστηκες μόλις τώρα, έχω να σου πω ότι έχασες την πρώτη ώρα γιατί ξεκινήσαμε από τις 12. Αλλά μη στεναχωριέσαι, do not worry, γιατί θα είμαστε εδώ παραούλα μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και φυσικά μπορείς να με απολαμβάνεις και μέσω του www.kosmoradio.gr, πάντα online από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα και την προγραμματάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Δεν έχω κάτι σημαντικό να σου πω, όλα είναι κατά πράσινα. Λίγο εκεί στο περιφερειακό, πολύ πολύ λίγο, ένα τσικ, μία κινησούλα στο ύψος της Πηλαίας, στο ρεύμα προς Δυτικά, αλλά τίποτα άλλο δεν έχω πραγματικά να σου αναφέρω. Όμως, αν εσύ είσαι εκεί έξω και πήρε κάτι το μάτι σου ή είδε κάτι το μάτι σου και άκουσε κάτι το αυτί σου, για την κίνηση θέλω να μου το πεις στο Viber. Μου στέλνεις μήνυμα λοιπόν στο 6982-951-951. Έρχεται και τη Γαρμπή, Πέτρος Ιακωβίδης και Μέλισσες και Νίκος Απέργης και Γιώργος Μαζωνάκης. Μήπως να ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι, λέω εγώ τώρα, μία κούνια, θέλετε, παρέα με Θοδωρή Φέρη, εννοείται θέλετε, εδώ στους 95,1, φυσικά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: καλησπέρα να πω στο Βαγγέλη, στην Άντια, στην Κατερίνα, στην Μαρία, στο Γιώργο, στον Ευτύχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, όλους για τα μηνύματα σας. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού, το οποίο είναι πάντα open και ready για να λάβει τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, με ρωτάτε, δεν έχει σχολιάσει ακόμη κάτι για Eurovision. Εννοείται θα το κάνω σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και φυσικά εδώ να τονίσω ότι το Κοσμοράδιο 95,1 θα βρίσκεται στην Βιέννη, έτσι live. Είναι έκπληξη αυτό που θα συμβεί, για να κάνει το full coverage, να έχει δηλαδή κάλυψη της φετινής Eurovision απευθείας εκεί από την αίθουσα, από το στάδιο που θα διεξαχθεί ο φετινός διαγωνισμός. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο πολλά πολλά σχόλια για την Eurovision. Τώρα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε και το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: 7χρονος κατάπιε ελαττήριο γομολάστιχας.
3: Α, εγώ.
2: Τι δουλειά έχει το ελαττήριο στη γομολάστιχα, μπορείτε να μου πείτε.
3: Τι δουλειά είχαν τα ροδάκια από αεροπλάνο, παιχνίδι που είχα καταπιεί εγώ.
2: Το αεροπλάνο, Γιώργο, μου έχει ροδάκια. Η γομολάστιχα γιατί να έχει ελαττήριο. Τι δουλειά έχει.
4: Και τι είπε ο μικρός, θα πηδάω πιο ψηλά τώρα με το ελαττήριο.
3: Μήπως είναι εκείνα τα που έχει πάνω στα μολύβια που βάζουν, που κάνει έτσι. Ιδέες, εγώ το βρήκα γιατί. Θα μπορούσα να το κάνω. Ναι, φυσικά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
6: Γιατί Γαρμπή.
1: Τίτλος.
6: Υποσυνείδητο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν είσαι

Νίκος Αμπέργης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου. Προχθές που λέτε, παίρνω ένα ταξί από την Τσιμισκή για να πάω εκεί που μένω, στην Κάτω Τούμπα. Φτάνουμε που λες και μου λέει τέλος πάντων η κυρία, η οποία ήταν οδηγός ταξί, 12 ευρώ. Λέω, πολλά μου φαίνονται τα 12 ευρώ. Μου λέει, τόσο είναι. Λέω, τέλος πάντων, οκ, okay, άντε ας τα δώσω τα 12 ευρώ. Λέω, μου δίνετε παρακαλώ μια απόδειξη. Μου λέει, ξέρεις, λέει, κατά λάθος έκλεισα το ταξίμετρο. Μπορώ να σου δώσω, λέει, απόδειξη για 7 ευρώ. Λέω, γιατί, αφού 12 θα σας δώσω. Λέει, μπορώ να σου δώσω αυτήν. Τέλος πάντων, λέω, δώστε μου αυτή. Και μετά, όταν βγήκα από το ταξί, τελικά πλήρωσα 12 ευρώ και πήρα απόδειξη για 7, λέω, μάλλον, λέω, με έπιασε κότσο, κορόιδο. Εκνευρίστηκα τόσο πολύ και λέω, ρε παιδί μου, γιατί κάποιοι οδηγοί ταξί, κάποιοι, δεν λέω όλοι, έτσι, μην παρεξηγηθείτε, είναι έτσι, κάνουν τέτοια πράγματα. Είναι σωστό τώρα αυτό? Πείτε μου, λέω, τι, λίγο τη γνώμη σας στο Viber 6982-951-951. Αν και ξέρω τι θα μου πείτε, αλλά δεν πειράζει. Για πείτε μου να δούμε.

Γιάννης Πλούταρχος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο κολυμβητικός όμιλος Καλαμαριά σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς σε μια φιλανθρωπική κολυμβητική εκδήλωση για τη στήριξη παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής θα πραγματοποιηθεί μαραθώνια κολύμβηση με τη συμμετοχή αθλητών και εθελοντών. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν αθλητικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας έτσι την χαρά της συμμετοχής, τη φυσική δραστηριότητα και φυσικά το πνεύμα αλληλεγγύης. Ελάτε λοιπόν να συμμετάσχετε και να στηρίξετε μια σημαντική δράση ζωής και αλληλεγγύης την Κυριακή 17 Μαΐου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί.

0: μας φτιάχνει πάντοτε. Σταν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης σήμερα το βράδυ. Θα ξεκινήσουν από τις 10 και 4 έως και τις 5 η ώρα τα χαράματα. Θα εφαρμοστεί δηλαδή αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Όλα αυτά βεβαίως σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Για να είστε λοιπόν ενημερωμένοι και σε περίπτωση που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τον περιφερειακό εκείνες τις ώρες, να ξέρετε ότι δεν θα μπορέσετε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά τι γίνεται, η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
3: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Το TEDx Universe Macedonia επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
10: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
9: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Μιένα.
10: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversitymacedonia.com.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ryanair κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο. Αυτή η απόφαση θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και την κατάργηση 12 πτήσεων. Βουλή. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε συμμορία που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΔΕ και έκανε απάτες και ληστείες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ταυτοποιήθηκαν 20, ενώ το οικονομικό τέλος ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Χωρίς απάντηση παραμένει η πρόταση που κατέθεσαν οι ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Φόβοι για αντίπεινα μετά τον βομβαρδισμό των Ιρανικών τάνκερ. Οι ΗΠΑ κάλεσαν ξανά τους Ευρωπαίους για βοήθεια στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Ευρωλίγκα. Δεύτερη ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Στην Ισπανία θα κρυθεί η πρόκριση στο Final Four. Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα με αυξημένες νεφώσεις και ίσως πιθανότητα βροχής, ειδικά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο σε Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, αγαπημένο Μακρατόπουλα? Πώς είστε? Συντονιστήκατε μόλις τώρα? Μη στεναχωριέστε. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Κίνηση στους δρόμους της πόλης δεν υπάρχει. Όλα είναι ανοιχτά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκύλια δεμένα, που λέει και η παροιμία. Οπότε μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο Αντώνης Ρέμος και Πεγκιζίνα και Νίκος Βέρτης και Θοδωρής Φέρης και Χρήστος Μάστορας. Μήπως να πάμε μια βόλτα έτσι. Πού να πάμε προς Αιγαίο μεριά, θέλετε? Λοιπόν, Άννα Βύση, Αιγαίος, 95,1.

0: Η υπέροχη συνεργασία Νίκο Βέρτη και Αμύρ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μια και είπα Αμύρ, ο οποίο εκπροσώπησε τη Γαλλία στην Eurovision πριν μερικά χρόνια, να πούμε λίγο για τον Ακύλα. Καλή επιτυχία στο παιδί μα, στον Έλληνα εκπρόσωπο. Νομίζω ότι φέτο έχουμε πολύ, πολύ σοβαρέ πιθανότητε να πάρουμε το βραβείο, να σηκώσουμε το τρόπαιο. Βέβαια, διαβάζω πάρα, πολύ αρνητικά, πάρα πολλά αρνητικά σχόλια σε διάφορα έτσι site και posts στα social από ανθρώπου οι οποίοι όχι μόνο δεν θέλουν να κερδίσει ο Ακύλα και είναι Έλληνε, έτσι κανονικά. Απλά καταργούνται. Δηλαδή λένε, εύχομαι, λέει, τελευταίος, γράφει ο άλλος λέει ότι είναι σαν καρναβάλι, είναι κατρακύλας, είναι ο εθνικός ξεπεσμός κλπ. Ρε παιδιά, εντάξει, okay, μπορεί να μην σας αρέσει το τραγούδι, δικαίωμά σας. Είναι δυνατό να έχετε τόσο μίσος και να γράφετε με αυτά τα λόγια στα social media για αυτό το παιδί? Πείτε ένα καλή επιτυχία. Μπορείτε να πείτε, δεν μου αρέσει, καλή επιτυχία στην Ελλάδα και τελείωσε. Ή απλά παραβλέψτε το, πάτε παρακάτω. Αυτά τα λόγια δεν σας θυμάνε καθόλου, μα καθόλου. Πραγματικά το αντίθετο. Θα μπορούσα να πω κι άλλα, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δεν πειράζει. Ο λόγος στην καλύτερη ελληνική μουσική που έρχεται αμέσως μετά από αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλημέρα, καλά μου στρομφάκια μας, λέει η Γεωργία.
3: Στρομφάκια, ωραία.
4: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι.
2: Πως δεν κρατιέμαι, πρέπει να λέμε, τέλος πάντων.
3: Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι.
2: Ναι, και εκεί δεν κρατιέμαι. Παιδιά, εμείς κάθε μέρα εδώ.
3: Έχω ακράτεια. Δευτέρα δεν κρατιέμαι, την Τρίτη δεν κρατιέμαι, Τετάρτη δεν κρατιέμαι.
2: Και ερχόμαστε η εκπομπή. Λαλαλαλαλαλα είναι όλη η φάση για μας.
3: Είναι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό, 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus, 1,42. Ημείς κλειωτηρία γελάδος, 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus, 8,29. Και μπύρα Lager, 500 ml, 80 λεπτά και με Lidl Plus, 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο ταμείο του θέατρου.

Πραγματικό έπος. Θοδωρής Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω την ερώτηση της ημέρας που έχει ανέβει από το ξεκίνημα της εκπομπής και αν δεν έχεις απαντήσει, περιμένει και το δικό σου σχόλιο. Ποιο είναι το πιο περίεργο επίθετο που έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου? Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Μπαίνεις στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, τη βρίσκεις και την απαντάς και μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα σχόλια που πραγματικά είναι ξεκαρδιστικά, θα σου φτιάξουν το κέφι. Επίσης να σου πω, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται διαγωνισμός καταπληκτικός, οπότε εννοείται έχεις κοντά το κινητό σου για να πάρεις μέρος. Σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν, Αναστασία, στους 95.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Φέτος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνει τον καφέ ύλη τόσο ξεχωριστό, ξέρεις? Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Σήμερα λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και τις 8 το βράδυ ανακαλύπτεις όλα τα γιατί μέσα από μια sensational πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού της Universidad del Café. Ύλη, way we make it. Μας αρέσει ο ύλη. Πάμε να απολαύσουμε Κώστα Μαρτάκη που μας αρέσει επίσης πάρα πολύ στους 95,1 φυσικά.

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλά να περνάτε. Εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό το κομμάτι. Δέσποινα Βανδύ στου 95,1 και στο Κοσμοράδιο. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ήρθε η ώρα, η αγαπημένη, για το διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα. Ψάχνω δύο τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες που θα κερδίσουν από μια υπέροχη μαγική θεραπεία προσώπου δερμοαπόξεσης με μικροκριστάλλους από τα αγαπημένα μας κέντρα αισθητικής Αζαλέ Medical Care στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η δερμοαπόξεση, να σας πω ότι είναι μια μη επεμβητική ιατρική μέθοδος που αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα από το πρόσωπο, χαρίζοντας έτσι λάμψη και πολύ πολύ υγεία στο δέρμα μας. Αγαπημένη θεραπεία ανδρών και γυναικών. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη πρόσωπο και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση στους νικητές.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί για 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι με όρους οι δύο νεαροί 19 και 21 ετών που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες μέσω social media και χρήση QR codes. Χανταλιώς. Δεν κινδυνεύουμε από νέα πανδημία, καθησυχάζουν οι επιστήμονες. Στην Τενερίφη, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την απομάκρυνση των επιβατών. Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου, όπου σύμφωνα με τον προγραμματισμό η πρώτη φάση πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου. Σε προχωρημένες επαφές για μια σημαντική μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εξετάζει την περίπτωση του Αμερικανού γκάρντ Μάρκους Φώστερ. Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα, ενώ υπάρχει περίπτωση τοπικών βροχών κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη μεταβλητεί 3 από 4, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε, παιδιά, ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσω του www.kosmoradio.gr online πάντα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μόνο ένα σημείο έχει αρκετή καθυστέρηση, βλέπω, στον περιφερειακό φυσικά λίμωνο, στο ύψος της Ανοτούμπας, στο ρεύμα προς ανατολικά. Εκεί υπάρχει έτσι και ένα σηματάκι που μας δείχνει ότι γίνονται κάποιες εργασίες, φυσικά για το flyover όλα αυτά. Οπότε λίγο παραπάνω υπομονή. Αν τώρα εσύ δεις κάτι και θες να μας ενημερώσεις γι' αυτό, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Σε πάρα πολύ λίγο, Νότης Φαγιανάκης, Άννα Βύση και Ηλίας Βρετός και Αντώνης Ρέμος. Τώρα, προγραμματάρα Κατερίνα Λιόλιου στους 95,1.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Σήμερα εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το Μουσείο Αρχαιοτήτων του Μετρό στο Πάρκο Παύλου Μέλλα. Ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της πόλης, λοιπόν, με σημαντικές αρχαιότητες που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές του Μετρό. Εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί στη δυτική πλευρά της πόλης. Λέγεται Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, που στεγάζεται στο κτίριο Μνημείο του Στρατονισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μέλλα. Σίγουρα θα πάμε να το επισκεφτούμε, γιατί νομίζω ότι τα εκθέματά του θα είναι καταπληκτικά. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γεια σου, φίλε Μάνο, συνονόματος μου.
3: Πού σου πάλι αυτός εδώ
4: γιατί
3: πέρα.
4: Γιατί ξέρεις τον άνθρωπο, καλέ.
3: Γιατί δεν υπάρχει άλλος. Δεν θα λέτε για κανέναν άλλο Μάνο.
2: Ναι, είσαι πολλούς όμως αυτή την τη χώρα.
3: Μα πώς θα λέγανε έναν αξίμανδρο, ας πούμε, και θες να κρατήσεις την αποκλειστικότητα. Οκ, αλλά.
4: Γιώργους έχουμε πολλούς, ας πούμε. Εντάξει.
3: Ο Γιώργος και Μάλαμα όμως.
4: Εντάξει, άλλο αυτό.
3: Συμφώνησε.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Οκ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
6: Ναι, γεια σας.
7: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στο θέατρο.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Έτσι, εξηγήστε μου. Ρι Ελληνίδου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι, γίνεται χαμό. Το The Comic Con επιστρέφει δυναμικά, γιορτάζοντας τα 10 του χρόνια από 8 έως και 10 Μαΐου. Το μεγαλύτερο Comic Convention της Ελλάδας φέρνει κοντά χιλιάδες fans από τον κόσμο των comics, του gaming, του cosplay και της pop κουλτούρας, με καλεσμένους διεθνούς φήμης, μοναδικά events, workshops και φυσικά απίστευτα shows. Για τρεις μέρες η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα φανταστικό κόσμο γεμάτο δράση, δημιουργία και σούπερ ήρωες. Ραντεβού λοιπόν στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα, οπότε εσύ μείνε κοσμοσυντονισμένος για να κερδίσεις εισιτήρια τριημέρου. Επίσης μπες και στο thecomicon.gr και γίνε και εσύ μέρος του μεγαλύτερου Comic Convention. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός στους 95,1.
1: Είστε χαράματα.

Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Να προλάβω να πω και μερικές τελευταίες αφιερώσεις. Καλησπέρα στη Βιβί, στο Γιώργο, στην Αναστασία, στην Ευδοκία, στην Άννα, στον Παρασκευά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Όπως επίσης και στην Κατερίνα και στο Χάρη από τα Γιάννητσα. Αγαπημένα Γιάννητσα, ζητήστε τον Νίκο Μακρόπουλο. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως από τον αγαπημένο Νίκο Μακρόπουλο, πάμε για έναν άλλον υπεραγαπημένο Γιώργο Μαζανάκη, στους 95,1.

Αλεσάνδρα Ρασίμο, featuring στα Βέντο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό ήταν και το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπάρας. Λοιπόν, ελπίζω να περάσατε καταπληκτικά. Τι ελπίζω, δηλαδή, είμαι σίγουρος. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας για αύριο, πρώτο Θεός, Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, live εδώ μέχρι και τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Εννοείται θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί υπέροχη Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Οπότε τα καλύτερα έρχονται. Πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα στην Αγίου Δημητρίου, στο ύψος της οδοντιατρικής σχολής, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύο μοτοσυκλέτες. Σκιάθος. Συνελήφθη ο ανήλικος με το ηλεκτρικό του πατίνι, παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό. Λίβανος. Ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν 85 στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ανησυχία για τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού προκαλούν τα δύο νέα κρούσματα που καταγράφηκαν στην Ισπανία και σε νησί του Νότιου Ατλαντικού. Βόλη Λιγκανδρών. Στις 5:30 ο αγώνας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αραιή συννεφιά και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 74%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Κρύψα το αίμα. Μα θα σε βρω.

κατάσταση 95,1. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς ήρθες. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Αχ, τι ωραία. Είναι Σάββατο, είναι απόγευμα. Είμαστε χαλαρά. Και το καλύτερο, θα ακούσουμε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Θα απολαύσουμε αγαπημένη μουσική παρέα. Οτιδήποτε και αν κάνεις. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Όπως συναντούμε μικροκαθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης. Ξεκινάμε με λεωφορική στο φανάρι του Λευκού Πύργου, όπως και στην κάθοδο της Εθνικής Αμήνης. Ενώ και στη λεωφόρο Στρατού Μαγκελάκη συναντούμε έντονες καθυστερήσεις. Όσον αφορά τα ανατολικά, προσέχουμε άνοδο και κάθοδο της 3ης Σεπτεμβρίου και της Κατσιμίδη, όπως επίσης και Διαγόρα με Γρηγορίου Λαμπράκη. Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα πορείων στο ύψος της Βούλγαρη και της Μπότσαρη συναντούμε καθυστερήσεις, όπως επίσης και στην Εθνική Αντιστάσεως, στα φανάρια εισόδου και εξόδου της περιφερειακής οδού. Προς τα δυτικά τώρα, καλό είναι να προσέξουμε την Αέρο Γέφυρα Σταυρόπολης, καθώς επίσης και την κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, συμβολή με Δαβάκη Αγίων Πάντων και Μοναστηρίου, στην οποία οδό έχουμε κάποιες καθυστερήσεις επίσης στα φανάρια της. Φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένους καλλιτέχνες όμως τώρα, φυσικά να πούμε τα νέα μας μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Και δεν ξέρω αν τα ακούς, αλλά έρχεται δυνατά, γιατί είναι ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή και που ξέρεις, άκουσες αποκλειστικά στου 95,1. Δεν είναι άλλο από Άννα Βύση και Αιγαίο. Δυνάμωσε το και φύγαμε να το απολαύσουμε παρέα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

αγαπημένο μουσικό flashback πίσω στο 2001. Χρήστος Δάντης σε ερμηνεία και μουσική, ενώ οι στίχους είναι της Μπαλτζή Σάνη. Ένα τραγούδι από τα παλιά που αγαπάμε και απολαύσαμε μόλις τώρα. Κοσμοράδιο 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Σήμερα καιρός είναι καλός, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχει έτσι και λίγη συννεφιά από και που βγαίνει δειλά ο ήλιος. Η θερμοκρασία όμως είναι φανταστική. Στους 20 βαθμούς λοιπόν συνεχίζουμε με την υγρασία στο 78%. Και ξέρεις, η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη περισσότερο γιατί θα χορέψουμε παρέα αγαπημένα τραγούδια. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες έρχονται και στα επόμενα λεπτά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα καλωσορίσω κι εγώ το νέο φιλαράκι που έρχεται στο μπαλκόνι μου κάποια στιγμή της ημέρας.
2: Πιο πολύ σε χέζει.
1: Κάνει κάτι άλλο. Βέβαια, μου τσουρωμάδισε ένα φυτό που έχω. Ξέρετε, είναι από αυτό που είναι, δεν ξέρω πώς το λένε.
3: Πώς το λένε.
1: Που έχει και στη Νέα Παραλία. Που είναι μόνο
3: έτσι. Α, τα χορτάρια, τα ψηλά, ναι.
1: Πράσινο καφέ είναι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποια δείχνουν σαν να ξεραίνονται. Mm. Τα είδα κάτω πεσμένα, όμως ναι, ήταν σαν ψαλιδισμένα.
3: Okay.
1: Υποψιάζομαι κάποιο πουλάκι που θέλει να φτιάξει τη φωλιά του. Στην αρχή. Λίγο τσατίστηκα.
3: Μετά
1: τι
3: είπες...
1: να γίνει εδώ. Μετά λέω όμως βοηθάω.
3: Μωρέ, το
1: βοηθάω στη φύση σε ένα πουλάκι να κάνει τη φωλιά του. Και λέω...
2: Θα σου στείλω τα δικά μου που θέλω να φτιάξω τη φωλιά του σε μένα, θα στείλω σε σένα. Του πω πάτε εκεί.
1: Δεν είναι τα ίδια νομίζω. Πρόσεξε.
3: Σε τι θα συνενέσεις.
1: Όχι, ναι, δεν συνενώ. Σιγά μην έρθει τώρα το πουλί του Μάνου που Ανατολικά να έρθει.
2: Το πουλί του Μάνου Ανατολικά.
3: Αυτό είπα πρόσεξε σε τι θα συνενέσεις.
2: Τελικά έχει έρθει το πουλί του Μάνου προ τα εκεί, αλλά εντάξει.
3: Ευτυχώς όχι στο σπίτι σου. Ωραία. Τη γλίτωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Γέτη Γαρμπή.
0: Τίτλος
5: Υποσυνείδητο.

όπου κι αν πας. Παρέα είμαστε μέσα από το κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Πολλά φιλιά στην φιλιό, στο αγαπημένο αυτό κορίτσι που σήμερα λέει δεν έχει περπάτημα γιατί βρέχει για τα καλά. Έχει όμως καφεδάκι, έχει μουσικούλα, είμαστε παρέα. Ακούμε για κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, τι καλύτερο, δεν πειράζει ακόμη και αν χαλάνε τα σχέδιά μας γιατί παρέα θα δημιουργήσουμε άλλα, ακόμη πιο ωραία. Καλησπέρα στην Κατερίνα, στη Σοφία, στη Τατιάνα, στη Βιβί, στον Γιώργο και στην Ευδοκία. Από το κορίτσι αυτό, σήμερα έχει γενέθλια 9 Μαΐου και φτιάχνει κάτι πάρα πολύ ωραίο για το βράδυ που έρχονται, ετοιμάζει πάρτι στο σπίτι με φίλους. Και τι δεν έχει φτιάξει, έχω να σας πω, από αλμυρά και γλυκά, θα είναι φανταστικά. Μπορούν να έρθω μήπως και εγώ σε αυτό το πάρτι, γιατί θα είναι πάρα πολύ νόστιμο σίγουρα. Να τη χαίρεσαι όμως τώρα την καινούργια σου αγάπη, ερμηνεύει αμέσως τώρα η Δέσποινα Μανδύ. Για δυναμωσέ το δυνατά, παίζει στους 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ρεμπέτικο και απόν. Έπαιξε μόλις δυνατά στου 95,1. Υπέροχο τραγούδι, σούπερ καλοκαιρινό. Έτσι δίπλα με ένα καλαμαράκι, με ένα τσιπουράκι, μια μπυρίτσα. Αχ, δίπλα στο κύμα, φανταστικά. Όμως έτσι προετοιμαζόμαστε γιατί θα έρθει ένα σούπερ καλοκαίρι με πολύ ωραίες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ανοιχτά θέατρα, δερινά σινεμά. Φανταστικά. Όμως πριν έρθει το καλοκαίρι, στο δικό μας μήνα, τώρα εδώ πέρα στο Μάιο, έρχονται πολλά νέα τραγούδια σε πρώτη μετάδοση στου 95,1. Ένα από αυτά είναι ένα αγαπημένο μου τραγούδι, το έχω απολαύσει ήδη, είναι υπέροχο. Η Βιαδά μου στο νέο της τραγούδι με τίτλο Ξελογιάστρα. Σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη, έρχεται λοιπόν για να μας παρασύρει σε ένα ασταμάτητο πάρτι. Έτσι έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα υπέροχο τραγούδι με πολλά ωραία λαϊκά Μπάλκαν στοιχεία. Έτσι φανταστικά θα περάσουμε την Δευτέρα, 11 Μαΐου, για σημείωσέ το, γιατί θα απολαύσουμε πρώτη και αποκλειστικά στους 9.5 και ένα, ξέρεις. Κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από τα social media για να μάθεις τα πάντα σχετικά με το τραγούδι αυτό. Ενώ φυσικά έρχεται ακόμη ένα. Για δυνάμωση να ακούσεις.
1: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: Νίκος Μπέρτης έπαιξε μόλις δυνατά σου 95,1. Άκρος ερωτικός και ρομαντικός. Αγαπημένο τραγούδι, απολαύσαμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Ιωάννα και στην Αλεξάνδρα. Τα κορίτσια επιστρέφουν από το Λιτόχωρο στη Θεσσαλονίκη. Πέρασαν μια υπέροχη μέρα. Εκεί έκαναν την πεζοπορία τους και ήρθε η στιγμή να απολαύσουν την υπόλοιπη εδώ πέρα στην πόλη μας. Το περπάτημα συνεχίζεται διότι πηγαίνουν στην παραλιακή. Φυσικά, γιατί ο αθλητικός άνθρωπος φαίνεται, σου λέει. Το καλό όμως είναι ότι οτιδήποτε και αν κάνεις, όταν έχεις παρέντη μουσική, όλα είναι πιο όμορφα και αυτόματα γίνονται πιο γρήγορα. Οπότε, όποια δουλειά και αν έχεις και βαριέσαι να την κάνεις αυτή τη στιγμή, είναι ευκαιρία. Σου το λέω, βάλε χρονόμετρο, βάλε και Κοσμοράδιο 95,1 στο τέρμα και να δεις πόσο εύκολα και γρήγορα θα γίνει όλο αυτό που άφηνες όλη την εβδομάδα και έλεγες θα το κάνω αύριο, όχι θα το κάνω Τετάρτη, την Παρασκευή και εν τέλει έφτασε το σήμερα δυστυχώς. Λοιπόν, παρέα συνεχίζουμε και στα επόμενα λεπτά έχω να σου πω. Γι' αυτό μην πας πουθενά.
1: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Οξυδωμένο πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών υποθαλάσσιας έρευνα στην περιοχή του λιμανιού. Κρήτη. Εντοπίστηκε το πρωί από το λιμενικό η νεαρή Αμερικανίδα που έχασε τον προσανατολισμό της στην περιοχή Σούγια του Δήμου Σφακίων. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις 14 με 15 Μαΐου αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Κολομβία. Νεκρός εντοπίστηκε ο νεαρός δημοσιογράφος Ματέο Πέρες στο νομό Αντιόκια κατά την έρευνά του για την κλιμάκωση της βίας στην επαρχία. Παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula Kite. Ξεκίνησε η διοργάνωση στην Πορτογαλία με δύο ελληνικές συμμετοχές στην ιστιοπλοεία. Συννεφιά και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 73%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μοναδικός, μοναδικός ο Δόρης Φέρης έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα περνάμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8. Σου φέρνω νέα. Σου φέρνω νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, 2 τραγούδια για όλες τις πληροφορίες όπου θα απολαύσουμε από τη Δευτέρα 11 Μαΐου αποκλειστικά στους 95,1. Φυσικά πολλές ευχές και αφιερώσεις. Όσο και εμείς λέμε τη δική μας καλησπέρα μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις προς τα ανατολικά. Ξεκινάμε Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Βούλγαρη και της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στα φανάρια της Εθνικής Αντιστάσεως, στη συμβολή είσοδος και έξοδος του περιφερειακού. Στην άνοδο της Κατσιμίδη χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή, όπως επίσης και στην κάθοδο της Εθνικής Αμήνης και Λεωφορονίκης στο φανάρι του Λευκού Πύργου, όπως επίσης και προς τα δυτικά της πόλης, πως έχουμε αερογέφυρα Σταυρόπολης και κατά μήκος Μοναστηρίου στα φανάρια, διότι συναντούμε κάποιες μειωμένες ταχύτητες. Τώρα όμως, παρέα με την κίνηση, με τη μικρή κίνηση στους δρόμους της πόλης, έρχονται πολλά και ωραία τραγούδια. Γι' αυτό, οτιδήποτε κι αν είσαι, οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι, βάλε στο τέρμα τη μουσική, γιατί έχετε και τη γαρμπή. Εσένα μόνο. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο, ξέρεις. 95,1. Καλώς ήρθες.

0: Χαχαχαχαφαταχίλια, αγαπημένο τραγούδι έπαιξε μόλις δυνατά ερμηνευμένο από Νίκο Απέργη, που κάθε φορά που το ακούμε νομίζω μας ξεσηκώνει το ίδιο. Σωστά. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και δεν ξέρω αν τα άμαθες, αλλά η The Comic Con έκανε χθες την πρεμιέρα της στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στα περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ. Επέστρεψε δυναμικά γιορτάζοντας τα 10 της χρόνια μέχρι και αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου, μέχρι και τις 8 με 9 η ώρα το βράδυ θα είναι εκεί ανοιχτή το μεγαλύτερο Comic Convention της Ελλάδας. Μας φέρνει κοντά στα αγαπημένα μας comic, gaming, cosplay, pop κουλτούρα, animation, τα πάντα όλα με αγαπημένους καλλιτέχνες. Έχω να σου πω ότι πήγα χθες, ήταν φανταστικά, υπέροχη πάγκη με αγαπημένα πράγματα φυσικά, πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες για να δοκιμάσεις, υπέροχα δώρα για να κερδίσεις και φυσικά και σεμινάρια για να δεις από διεθνούς φήμης ανθρώπους, καλλιτέχνες, σκητσογράφους. Έτσι έχουμε υπέροχους ηθοποιούς φωνής. Ανάμεσα σε αυτούς φέτος καλεσμένοι είναι και ο Τάσος Κωστής, αγαπημένος ηθοποιός. Το γνωρίσαμε και από κοντά. Είναι πραγματικά και ένας υπέροχος άνθρωπος πάνω απ' όλα. Οπότε μέχρι και αύριο η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα φανταστικό κόσμο γεμάτο δράση, δημιουργία και σούπερ ήρωες. Υπέροχα θα περάσεις, να πας να απολαύσεις. Φυσικά τα εισιτήρια είναι ακόμη διαθέσιμα και από κοντά αλλά και ηλεκτρονικά. Οπότε για κοσμοσυντονίσου παρεμείνε για να μαθαίνεις τα πάντα σχετικά με την έκθεση αυτή, αλλά φυσικά να πας να την απολαύσεις και από κοντά, γιατί είναι μόλις μέχρι και αύριο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ghost scrolling, παιδιά. Αυτό που κάνει ο γιος που λέει: α, 5 λεπτά για μωρέλα εδώ, λίγο TikTok, λίγο Instagram, λίγο αυτά, 2-3 story και μετά περνάνε. Τρεις μέρες αργότερα συνεχίζει να σκρολάρει.
3: Τρεις ώρες δεν περνάνε, σιγά.
4: Πώς σε λέει εκείνο, one eternity later.
2: Συνεχίζει έτσι, τσακ, δεν τον έχει πάρει ακόμα ο ύπνος.
4: Χαζεύεις και καλά. Χαλαρώνει.
2: Τίποτα.
4: Αλλά έχει
2: το έχει σκεφτεί ποτέ να πάρει μια ωραία ορθόνη μεγάλη που να έχει το TikTok και το Instagram πάνω και να σκρολάρει αυτόματα μόνο και σε να τρέχει ένα διάδρομο.
4: Σούπε,
2: και να κάνει γυμναστική ταυτόχρονα.
3: Όχι, μάνα, δεν το έχω σκεφτεί και ούτε πρόκειται.
2: Να σου πάρω μια τέτοια οθόνη και ένα διάδρομο.
3: Να πάρει. Σου λέγα τώρα τι να πάρει.
4: Είναι διατεθειμένο να ξοδευτεί όμω για να
3: είναι. Είμαι σίγουρο. Από αυτού είναι.
2: Έλα, ρε Γιώργο, να σταματήσει τον ghost. Scrolling.
3: Μάνα, μάθε πρώτα να το λε. Και μετά παρακολουθώ. Θα πληγεί εδώ ο άνθρωπο. Είναι και σε κρίσιμη ηλικία. Να έχουμε να κάνουμε κάρπα τώρα, κατάλαβε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Radio 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Χρήστος Μάστορας, ένα αγαπημένο τραγούδι αφιερωμένο στην Αλεξάνδρα από το Μενέλαο με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Το αγόρι αυτό σε σκέφτεται, σε αγαπάει πολύ. Και το τραγούδι αυτό είναι ένας τρόπος για να στο εκφράσει, να εκφράσει κάθε του συνέστημα. Συνεχίζουμε δυνατά γιατί ευχές και αφιερώσεις, αχ, είναι μοναδικές φυσικά, αλλά έρχονται και στα επόμενα λεπτά ακόμη περισσότερες. Προς το παρόν λοιπόν συνεχίζουμε με μια πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Είμαστε, η υγρασία παραμένει στο 79%, λίγο πιο αυξημένη και χθες δεν ξέρω για εσένα, λέμε το μαλλί μου φρίζαρε πάρα πολύ. Έτσι, ένας δείκτης για να δείξουμε το πόσο έντονη είναι η υγρασία πια σε αυτή την πόλη. Όμως τα έχουμε συνηθίσει αυτά πια και δεν τα δίνουμε και πολύ σημασία, γιατί είμαστε παρέα και περνάμε φανταστικά. Και έρχεται η αγαπημένη Ήβη Αδάμου σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με το Σταβέντο. Μία από τις πολλές είναι και το τραγούδι δικό μου, διαδύναμωσέ το.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ράδιο 95,1. Συνεχίζω με αγαπημένα τραγούδια και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 ο Νέαρ. Ήρθε η στιγμή λοιπόν για να δεις να ανακαλύψεις και εσύ το Love Battle της ημέρας μέσα από τα story μας στο Instagram. Συγκεκριμένα λοιπόν σήμερα πρέπει να λύσουμε την υπόθεση του ότι μας προτείνει να πάμε σπίτι του ή σπίτι της για πρώτη φορά και βλέπουμε πως έχει για κατοικίδια δύο φίδια. Τι κάνουμε λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν είναι και η πιο ψύχρεμη αντίδραση μπορούμε να έχουμε. Δεν είμαστε και τόσο φυσικά οικειοποιημένοι με το ζωάκι το συγκεκριμένο. Μεταβολή λοιπόν και έξω, ή το προσπερνάμε και δεν μας ενοχλεί, γιατί και αυτό βέβαια κάθεται στην ησυχία του και δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ανακάλυψε λοιπόν και εσύ το story στο Instagram και φυσικά βρες τη δική σου απάντηση. Εγώ όμως σου φέρνω και ένα νέο τραγούδι αποκλειστικά στους 95,1. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίκος Μωραΐτης συνεργάστηκαν μουσικά και μας παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο Φωτιά στη νύχτα. Μοναδική ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, disco pop έκρηξη που σίγουρα θα το λατρέψουμε. Έρχεται Δευτέρα 11 Μαΐου αποκλειστικά στους 95,1 φυσικά. Και ένα ακόμη τραγούδι όμως έρχεται, για άκου.
1: Δευτέρα 11 Μαΐου, Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο δρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου

0: Θαλασσογραφία και Γιώργος Μαζωνάκης στους 95,1. Ένα τραγούδι που πραγματικά μας ταξιδεύει, μας πάει στη θάλασσα, μας πάει σε άλλα μέρη, ακριβώς όπως λέει ο τραγούδι. Πολλά χαιρετίσματα στον Ντίσελντορφ της Γερμανίας, στην Αλεξάνδρα και την Αναστασία. Τα κορίτσια μας απολαμβάνουν διαδικτυακά μέσα από το κοσμοράδιο.gr, ενώ απολαμβάνουν υπέροχο, έτσι το δικό τους αφέψιμα, υπέροχο τσάι με βότανα, αγαπημένα μπισκοτάκια, αχ τι ωραία, έτσι χαλαρά απογευματινά. Παρέα είμαστε στο 95,1 φυσικά με την αγαπημένη μας μουσική, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στα πέρατα του κόσμου. Εμείς παρέα είμαστε, ανεβάζουμε την διάθεση στα ύψη. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα να ακολουθεί και highlight από το πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν το χάνεις.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αύριο η Comic Con 10, η μεγαλύτερη διοργάνωση για comic, gaming, cosplay και pop κουλτούρα, με καλεσμένους διεθνούς φήμης, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στα περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ. Σκιάθος. Συνελήφθη ο ανήλικος με το ηλεκτρικό του πατίνι, παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό. Ουγγαρία. Το πρωί πραγματοποιήθηκε τελετή ορκωμοσίας του νέου πρωθυπουργού της χώρας, Πέτερ Μάγιαρ, στη Βουδαπέστη. ΗΠΑ. Αεροπλάνο τραυμάτιζε πεζό σε διάδρομο προσγείωσης κατά την απογείωσή του στην πολιτεία Ντένβερ, ενώ αναδειλήθηκε η πτήση. Βόλη Λιγκανδρών. Σε εξέλιξη είναι ο τέταρτος αγώνας του τελικού της διοργάνωσης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Συννεφιά και 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 81%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμό. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου και εσείς σε κοσμοσυντονισμένο στους 9.51 για να απολαύσουμε παρέα το πιο ωραίο απόγευμα Σαββάτου. Παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Για έλα να τα πούμε όλα μέσα από social media και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Σου φέρνω αγαπημένα τραγούδια. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Ξέρεις. 2 αποκλειστικότητες, παρακαλώ πολύ, αλλά φυσικά και πολλά, πολλά νέα. Πρώτα όμως, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου συναντούμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων, όσον αφορά και στα δύο ρεύματα πορείας. Όσον αφορά την πόλη, προσέχουμε αρκετά στο κέντρο, καθώς έχει έντονες καθυστερήσεις Καρατάσου με Λεωφόρο Νίκης, όπως επίσης και αργότερα στο φανάρι του Λευκού Πύργου, στην κάθοδο της Εθνικής Αμήνης, ενώ έντονες είναι καθυστερήσεις σε Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου, άνοδο και κάθοδο στα φανάρια, όπως επίσης Μανώλη Ανδρώνικου, στη συνέχεια της με Αγγελάκη, όπως και στην Λεωφόρο Στρατού, στο ίδιο σημείο. Κωνσταντίνου Καραμαλή, προσέχουμε αρκετά στο ύψος της Βούλγαρη και της Μπότσερη και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και προς τα δυτικά στην Αερογέφυρα της Σταυροπολής. Όσον αφορά τώρα την περιφερειακή οδό, κάποιες μικροκαθυστερήσεις συναντούμε στο ύψος της Πολύχνης, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά χρειάζεται υπομονή, όμως είμαστε παρέα, οπότε μη σε απασχολεί καθόλου. Όπου και αν είσαι κολλημένος στην κίνηση, παρέα θα περάσουμε και θα γίνει και πάρα πολύ γρήγορα. Φύγαμε να ξεκινήσουμε φυσικά με Πάνω και Άμμο και Χαρτορίχτρα, έτσι για να ανεβάσουμε τη διάθεση ακόμη παραπάνω. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο, στους 95,1. Είχε αδυναμωσέ το, καλώς ήρθες.

0: Νίκο Μακρόπουλο με τίτλο «Επίθεση». Το απόλαυσες πρώτος και αποκλειστικά όλη αυτή την εβδομάδα σε πρώτη μετάδοση στους 95,1. Φυσικά, ακόμη περισσότερες πληροφορίες βρίσκεις μέσα από το site μας κοσμοράδιο.gr. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στον Χριστόφορο, στη Χριστοφορία και στον Ισαΐα που έχουν την ονομαστική τους εορτή, ενώ σήμερα καθιερώθηκε ως η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στις 9 Μαΐου του 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση στην οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες της τότε Ευρώπης να γίνουν ένα, να δημιουργήσουν λοιπόν η αρχή της δημιουργίας της σημερινής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά αυτό έγινε με την Ένωση Παραγωγής Άνθρακα και Χάλυβα για οικονομικούς λοιπόν παράγοντες, αλλά φυσικά και για παράγοντες αξιοποίησης των πόρων. Όμως είναι κάτι το οποίο εν τέλει μας δημιούργησε κάτι πάρα πολύ ωραίο, διότι πολλές χώρες ενώθηκαν και δημιούργησαν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και γίνεται από τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η Eurovision, που φυσικά δεν συμμετέχουν μόνο χώρες της Ευρώπης, συμμετέχουν πολλές ακόμη, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο γιατί η μουσική ενώνει, όπως και πολλά πολλά ακόμη. Εμείς όμως θα επιστρέψουμε στη μουσική μας τα επόμενα λεπτά. Μην ξεχνιέσαι, εδώ παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχω τα μερομήνια μπροστά μου για το καλοκαίρι. Να σας κάνω έτσι μια πρόβλεψη. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Ο Μάιος και ο Ιούνιος λέει αναμένεται να είναι σχετικά ομαλός, έτσι, ομαλοί μήνες. Mm. Να μας κάνουν αυτή την ωραία μετάβαση προς το καλοκαιράκι.
3: Ιούλιο και Αύγουστο. Θα τσουρουφλιστούμε αύριο μεθαύριο, 27 βαθμούς θα έχει.
2: Ιούλιο και Αύγουστο λέει θα καεί ο ποπός μας. Να ξέρεις.
3: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
4: Δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι, Μάιο και Ιούνιο θα είναι νορμάλ, Μιράντα. Οπότε να ξέρεις, δεν θα έχουμε 30 άρια. Θα τσουρουφλιστούμε πάνω από 30.
3: Καλά, καλά, παιδιά. Καλά τα μερομήνια, όσοι τα πιστεύουν. Μακάρι να, δεν ξέρω, κάνετε προβλέψεις. Έχετε να πάτε.
4: Βγαίνουν πολύ συχνά.
3: Σε γάμους, ναι. Βαφτίσεις να κάνετε δραστηριότητες, υπαίθριες.
2: Εσύ, μέχρι τώρα έχουν γίνει ήδη 10 γάμες για μένα έτσι γύρω-γύρω από τον περίγυρο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τα κρατούσατε έτσι.
4: Έχουν παντρευτεί όλοι εκτός από σένα, μάνα.
2: Ναι, ρε παιδιά.
4: Όλοι.
3: Εντάξει, τώρα όμως.
4: Άστα μερομήνια.
3: Εσύ έχεις μια σταθερή σχέση, μάνο. Και σε αυτή πρέπει να επενδύσεις.
2: Με τη Μαρία Παλάμ και την Ελένη Χούφτα.
3: Όχι, με εμάς εδώ στο πρωινό.
1: Στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
7: Γιατί Γαρμπή.
1: Τίτλος.
7: Υποσυνείδητο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα, προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
3: Opening 29 Απριλίου.

Ρίζ Ρέιμο, στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα στους 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα στον Νίκο, ο οποίος έτσι αγαπάει πολύ το κορίτσι του. Θέλω να ακούς, σε σκέφτεται πολύ το αγόρι αυτό. Και με το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, σου εκφράζει τα συναισθήματά του. Γιατί, παιδιά, αυτό είναι η αφιέρωση και μάλιστα ραδιοφωνική. Κρατάει ακόμη τον ρομαντισμό της. Έτσι, γιατί στην εποχή που ζούμε έχουν χαθεί μωρέ πολλά πράγματα του ρομαντισμού. Ήρθε η στιγμή, λοιπόν, όμως να τα επαναφέρουμε. Και όσο λοιπόν εμείς ακούμε το επόμενο τραγούδι, εσύ μπες στο story μας στο Instagram και ανακάλυψε το σημερινό Love Battle. Βρες τη δική σου απάντηση και στις 8 παρατέταρτο έρχεται η απάντηση της παρέας, η πλειοψηφία. Για να δούμε τι θα επικρατήσει. Προς το παρόν, Στέλλα, να ξέρεις, μου έλειψες πολύ και από τον Νίκο, αλλά και από τον Νίκο Βέρτη. Έρχεται να ερμηνεύσει αμέσως τώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημάνη, με ξόδεψες, το άκουσες πρώτος και αποκλειστικά στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα να στείλω στην Αναστασία, χρόνια πολλά στο μπαμπά της, τον Δημήτρη που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 60. Νεότατος έχω να πω, η ζωή είναι όλη μπροστά. Φυσικά να περνάς φανταστικά όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύχρωμα, να είναι γλυκά, γεμάτα αγαπημένους ανθρώπους. Πολλά χαιρετίσματα στο Σιντελφίνγκεν της Γερμανίας. Ενώ φυσικά πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε και στον Αλέξανδρο και τη Ζόχα. Πολλά χαιρετίσματα και σε εσάς, παιδιά. Από ό,τι κατάλαβα, η Ζόχα αρχίζει και μαθαίνει ελληνικά. Σωστά, έτσι αρχίζει και καταλαβαίνει κάποια. Άντε, έτσι το επόμενο μήνυμα να είναι από εσένα. Ζόχα, σου στέλνει πολλά χαιρετίσματα. Ο Αλέξης, φυσικά, πολλά χαιρετίσματα και πολλά φιλιά. Και εγώ σας φέρνω, έτσι αφιερωμένο για όλους εσάς, το νέο τραγούδι από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Και είναι DJ Disco. Αγαπημένο τραγούδι. Έρχεται έτσι σε πολύ ωραίους ρυθμούς για να μας ξεσηκώσει. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

αναπνοή Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εξέφρασε την αισθήματά σου, μην το φοβάσαι. Δείξε λοιπόν αυτό ακριβώς που νιώθεις. Πράξε κιόλας επί αυτού, γιατί ξέρεις, τα συναισθήματά μας και οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους τριγύρω μας επηρεάζουν την υγεία μας πολύ περισσότερο από όσο πραγματικά νομίζουμε. Πρέπει να ακούσουμε λοιπόν το σώμα, έτσι, να ακούσουμε τα συναισθήματά μας, να νιώσουμε αυτή τη συναισθηματική σύνδεση, την οικειότητα με τους ανθρώπους γύρω μας, για να μπορέσουμε να αισθανθούμε την πραγματική ασφάλεια ή αλλιώς τη συναισθηματική ασφάλεια. Γιατί όταν υπάρχει αυτό, ξέρεις, το σώμα χαλαρώνει πολύ περισσότερο, αναπνέει διαφορετικά, κοιμάται καλύτερα και έτσι βοηθάει σε όλες τις λειτουργίες γενικότερα. Η ηρεμία είναι κάτι που δεν υπάρχει και πολύ στην καθημερινότητά μας. Νομίζω πως ήρθε όμως ο τρόπος να τη βρούμε. Ναι, πραγματικά. Γιατί το σώμα θυμάται. Ποιος τον έκανε να αισθανθεί ήρεμο και ποιος τον κράτησε συνεχώς σε άμυνα. Και όμως, ακόμη και στο υποσυνείδητο, επομένως, βρες ανθρώπους που αισθάνεσαι καλύτερα κοντά τους και φυσικά επένδυσες στις σχέσεις αυτές. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αύριο η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με 400 εκθέτες, 25 ξένους συγγραφείς και πολλές εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Πελοπόννησος. 10 κρούσματα βηματίωσης σε έργα της γης καταγράφηκαν στην Ηλία και τη Δυτική Αχαΐα. Μέση Ανατολή. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλύπτει πλέον η πετρελαιοκοιλίδα κοντά στο νησί Χάργ, ενώ ενέχει ο κίνδυνος να διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο. Δομινικανή Δημοκρατία. Επιδημία νοροϊού εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά του νησιού. Προσβλήθηκαν 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος. Basketball Champions League 2026. Στις 9 ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας Βιλνιούς. Συννεφιά και 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 84%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ή δυνατά σε 95,1 στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα και μέσα από το Viber στο 6982951951. Φυσικά μας βρίσκεις και μέσα από τα social media γιατί έχουν ανέβει πολλά και ωραία. Για να καλύψε τα όλα και φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου συναντούμε καθυστερήσεις όσον αφορά τα ανατολικά εθνικής αντιστάσεως στην περιοχή του Βίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ φυσικά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Βούλγαρη και της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Όσον αφορά την 3η Σεπτεμβρίου, μειωμένες ταχύτητες από την κάθοδο της οδού από Εγνατία μέχρι και Λεωφόρο Στρατού, ενώ και στην Εθνική Σαμίνη, άνοδο και κάθοδο από Αγίου Δημητρίου μέχρι και Εγνατία, ενώ και αργότερα στο φανάρι του Λευκού Πύργου, όπου έχουμε και στην Λεωφόρο Νίκης αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τα δυτικά της πόλης, προσέχουμε αρκετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης, ενώ και τη Λεωφόρο Μικηθεοδωράκη συμβολή με Μοναστηρίου, όπου συναντούμε μειωμένες ταχύτητες, ενώ και στην περιοχή των Κτέλ, στην Γιάννητσο, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις και αυτό ήτανε. Φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένους το Δωριφέρι, Λένα Ζευγαρά, Γιάννη Πλούταρχο και Άννα Βύση που έρχονται στα επόμενα λεπτά γιατί τώρα αχ, τι έρχεται, αγαπημένες μέλισσες, κραγιόν, πέσε δυνατά στους 95 και 1, καλώς ήρθες.

0: Φεγγάρια, νέο τραγούδι από Λίνα Ζευγαράκη. Το έχω ήδη αγαπήσει. Θα ακούσω πρώτα και αποκλειστικά στου 95,1. Αχ, και τι ωραίο που είναι το Σαββατό μας. Θερμοκρασία φανταστική, σου λέω. 20 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Η υγρασία είναι στο 84%. Παρόλη τη συννεφιά, δεν πειράζει. Τα έχει και αυτά μωρέ η άνοιξη. Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο, βασικά αύριο Κυριακή, να φτιάξει λίγο παραπάνω ο καιρός. Δείχνει μερικά σύννεφα, λίγο θα βγει ο ήλιος. Η θερμοκρασία πάντως θα είναι πολύ περισσότερη, μέχρι και τους 24 βαθμούς θα φτάσει. Εντάξει λοιπόν, αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Αχ, αγαπημένες μου, χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. Φυσικά πολλά ακόμη θα πούμε και αύριο στο δικό μας ραντεβού. Προς το παρόν, εγώ σου υπενθυμίζω ότι έχουμε το Love Battle. Για μπες στο story στο Instagram του Κοσμοράδιο, κατά παύλα 951, για να βρεις και εσύ τη δική σου απάντηση.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει πολύ αγάπη εδώ, το ξέρετε, αυτή η σχέση.
3: Αμέ!
2: Κρατάει χρόνια.
3: Α, δεν λες για μεταξύ μας.
2: Και μεταξύ μας.
3: Α, ναι.
2: Εντάξει, πέρα από
3: όλα.
2: Συμφέρουν καμιά φορά για τώρα. Αλλά έτσι είναι, παιδιά, οι σχέσεις υγιείς και ευτυχισμένες οικογένειες.
3: Πάρα πολλές.
4: Πως έτσι είναι οι σχέσεις.
3: Σαν τις οικογενειακές ιστορίες είμαστε. Μα εγώ σου λέω χωρίς εσένα δεν ζω, λέει.
2: Αυτό, ακριβώς αυτό δεν είμαστε. Μπορείτε, ρε, μπορεί το ένα χωρίς τον άλλο, όχι. Πείτε! Αντίθετα! Σε βλέπω, παίρνει τα δίκη σε δύο μέρες γυρνά πίσω.
3: Ναι, ναι. Όντω.
4: Δώσε μου παραπάνω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 και 4 παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο ταμείο του θέατρου.

Είπες, αλλά τι έγινε στην πράξη? Κάπου έτσι λοιπόν μπορεί να τελειώσει και μια σχέση. Γιατί τα λόγια είναι λόγια, είναι αέρας μωρέ. Το θέμα είναι να γίνονται και πράξη. Εγώ πάμε όμως τώρα σε κάτι άλλο. Γιατί σου φαίνω έξυπνες και πρακτικές συμβουλές μόδας για να ντύνεσαι γρήγορα κάθε πρωί, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει χρόνος. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε και κομψοί, να είμαστε περιποιημένοι, να είμαστε πάρα πολύ ωραίοι τέλος πάντων. Και η αξία της στολής μέσα εισαγωγικά είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή δημιουργείς σύνολα τα οποία ταιριάζουν όλα μεταξύ τους, τα κομμάτια είναι διαχρονικά, είναι χρώματα τα οποία σου ταιριάζουν και ξέρεις ότι πολύ εύκολα μπορείς να τα συνδυάσεις στις 7 και στις 8 η ώρα το πρωί, όπου πρέπει να ξυπνήσεις και να πας στη δουλειά. Επίσης, πολύ σημαντικό βέβαια είναι και να οργανωθεί η ντουλάπα σωστά με βάση τη λειτουργικότητα, δηλαδή τι φοράς πιο συχνά και τι όχι, τι είναι πιο άνετο για εσένα και πιο πρακτικό, αλλά φυσικά και ποιο ρούχο είναι καθαρό. Ενώ και η προετοιμασία, το ξέρω, δεν το θέλεις. Αλλά η προετοιμασία από το προηγούμενο βράδυ, εντάξει, είναι μέσα στις επιλογές που θα σε κάνουν να είσαι πιο οργανωτικός και καλύτερος, πιο κομψός το επόμενο πρωί λοιπόν με αυτό που θα επιλέξεις να φορέσεις. Ενώ μην ξεχνάς τα αξεσουάρ. Είναι αυτά άλλωστε που αναβαθμίζουν το στυλ. Χαμογέλα, λάμψε, φορά αυτό που θέλεις. Και να ξέρεις πως θα σε προσέξουν όλοι τριγύρω σου, αλλά κυρίως η δική σου αυτοπεποίθηση θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Πέγε ζήνα τώρα και άμυνα, ανεβαίνουμε μαζί σου 95,1 με ένα τραγούδι που έχουμε ήδη αγαπήσει. Είχε αδυνατότητα.

0: Ραδιο 95,1. Αχ, ακόμα συζητώ. Μα πόσο ερωτικό είναι αυτό το τραγούδι του Νίνο. Τα απολαύσαμε παρέα στους 95,1. Φυσικά, συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια. Όμως, πρώτα ήρθε η στιγμή να λύσουμε το σημερινό Love Battle της ημέρας. Που είναι έτσι, μωρί, λίγο πονεμένο. Λίγο ιδιαίτερο, θα λέγαμε. Πας λοιπόν πρώτη φορά στο σπίτι του ή στο σπίτι της. Σου προτείνει να κοιμηθείτε παρέα, να περάσετε τη βραδιά. Και συνειδητοποιείς κάτι που δεν ήξερες τόσο πολύ έως τώρα, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει δύο φιδάκια, μωρέ. Εντάξει.
1: Τι είναι, κάτι απλό, σιγά τώρα και εσύ.
0: Να, μα ήσουν στο Αμαζόνιο όμως και τα έβλεπες, δεν θα σε ενοχλούσε.
1: Όχι.
0: Φυσικά θα μου πεις, εκείνο είναι το φυσικό του περιβάλλον και ίσως και εκεί πέρα πρέπει να παραμείνουν στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, μια άλλη ιστορία. Τι θα έκανες λοιπόν, εσύ, Φίλιππε?
1: Κοίταξε, δεν θα έφευγα.
0: Ναι.
1: Θα έκανα το δεύτερο. Αλλά να σου πω και κάτι.
0: Θα προσπερνούσες.
1: Να σου πω κάτι. Πρέπει να σου το πει αναγκαστικά.
0: Ναι,
1: δεν είναι ότι έχει γάτα ή σκύλο.
0: Ναι,
1: και ξαφνικά πριν μπείτε στο σπίτι σου λέει: α, ξέρεις, έχω και τον Λούφι, την Νάντια. Δεν ξέρω και εγώ πώς τα ονομάζουν. Είναι γάτα, είναι σκύλο. Οκ, okay, ναι. Και προετοιμάζει. Τώρα το φίδι. Ο άλλο μπορεί να έχει τρομερή φοβία.
0: Ναι,
1: και με το που το δει ξαφνικά, δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει. Αρχίζει να τσιρίζει, να κάνει κιόλα να μην έχει καταλάβει για ποιο λόγο τσιρίζει. Σου λέει πάει, είναι τρελός τρελή αυτή, τέλος. Οπότε πρέπει να το προετοιμάσεις αυτό, ξέρεις τι. Εγώ έχω παράξενα κατοικίδια, έχω τύπου δύο φίδια.
0: Α, ενδιαφέρον, ενδιαφέρον.
1: Ναι, μας πας και τον πάγο έτσι, κάνεις και τον άλλον την άλλη λίγο πιο...
0: Και μετά εμφανίζεις και το τρίτο φίδι και τελείωσε η υπόθεση. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το 31% μόνο το προσπέρασε, δεν τον ενοχλούσε. Γιατί, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το προσπεράσεις. Παρατηρεί και πέρα μπορεί να κάνει και βόλτες μέσα στο σπίτι. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Αν είναι μέσα σε μια γυάλα, είμαστε οκ. Okay. Τώρα, αν το έχει ελεύθερο.
0: Και που ξέρει, το φίδι πιο πριν δεν έκανε βόλτες στο σπίτι. Ή ότι δεν κοιμάται μαζί του. Να, πολλά εμφανίζονται. Τέλος πάντων, το 69% κερδίζει. Όπως και να έχει, μεταβολή και έξω απαντάει. Ναι, παιδιά, εντάξει, είναι λίγο ιδιαίτερες συνθήκες. Καλό είναι γενικά να μην βρίσκονται στο σπίτι.
1: Και ας το λέμε από την αρχή. Έχω φίδι. Έχω έναν αλιγάτορα. Έχω έναν δεινόσαυρο.
0: Όχι. Ας τα αφήσουμε αυτά στα μουσεία, στα δάση, στους Αμαζονίους, στα πάντα, στο φυσικό τους περιβάλλον. Και έχουμε και μια ιδιαίτερη αφιέρωση. Πάμε τώρα στα πιο έτσι, ρομαντικά. Ο Στήρης λοιπόν από τη Στοκχόλμη, Φίλιππε, στέλνει πάρα πολύ αγάπη στην Κωνσταντίνα.
1: Ωραία.
0: Ναι. Και το επόμενο τραγούδι είναι για σένα, αγαπημένη Κώστας Μαρτάκης. Το σ' αγαπώ. Παίζει δυνατά στους 95,1 μόνο για εσένα.

0: Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλω να ξεχάσω.

0: σε, θα σ' ονειρευτώ, Γιώργος Μαζωνάκης, αγαπημένος. Ξέρεις, εδώ πέρα το τραγούδι κρύβει το κλειδί της επιτυχίας. Λέει, απόψε θα ονειρευτώ μια δεύτερη ζωή. Φυσικά, γιατί πρώτα πρέπει να γίνει το manifesting που λέμε, έτσι να δημιουργήσουμε τις ιδέες, αλλά σε παρακαλώ πολύ με λεπτομέρειες. Ακριβώς δηλαδή αυτό που θέλεις να σου συμβεί, με τα συναισθήματα, με οτιδήποτε θα υπάρχει γύρω σου, η κάθε παραμικρή λεπτομέρεια, έτσι ώστε να είναι όσο πιο αληθοφανές γίνεται και εν τέλει να το ελκύσεις προς τον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν ισχύει στην πραγματικότητα, πάντως το σίγουρο είναι πως οτιδήποτε θέλουμε κάποια στιγμή έρχεται, γιατί και εμείς το προσπαθούμε, αλλά φυσικά γιατί και μας ευνοεί κάπως και η μοίρα. Εγώ το πιστεύω και αυτό έτσι λίγο, ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι γύρω μας το καταλαβαίνουν και μας δίνουν αυτές τις ευκαιρίες. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρά περάσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα και παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι, γιατί ξέρεις, στα επόμενα λεπτά έρχεται ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης για να περάσει το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν εμείς να τα πούμε ξανά, να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φίλα και πολλά!
1: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Μη τολμηθείς να έρθεις, δεν σε θέλω. Δεν γουστάρω πια να υποφέρω. Κάποτε σ' αγάπησα, μα τώρα πια σε ξέρω.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εγκαινιάστηκε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης που στεγάζεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μέλλα με αρχαιότητες που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές του μετρό. Ρόδος. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον 62χρονο με προβλήματα όρασης που εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του με τραύματα στο κεφάλι. Μέχρι και τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η εκεχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και η ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Ουγγαρία. Ορκίστηκε ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερ Μαγιάρ, στη Βουδαπέστη. Basketball Champions League 2026. Στις 9 ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας Βιλνιούς. Συννεφιά και 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 82%. Αραιή συννεφιά αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Υπέροχος Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα. Τι ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι είπα λοιπόν να ξεκινήσω τη σημερινή μου εκπομπή, το Σαββατόβραδό μας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και είμαστε από τις 8 μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Τι κάνετε, πώς είστε, θέλω όλα τα νέα σας, όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Έχω και ευχάριστα νέα για τους φίλους μας οδηγούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητό τους και τα πράγματα στους δρόμους της πόλης είναι μια χαρά. Καθαροί δρόμοι σε κέντρο, ανατολικά, δυτικά, μέχρι και ο περιφερειακός. Υπέροχα. Αντώνης Ρέμος, Ρία Ελληνίδου και Νίκος Βέρδης στη συνέχεια. Τώρα όμως, Κατερίνα Λιόλιου. Για την επόμενη, παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Καλώς ήρθατε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω.

Είναι ο ψυχολόγος μας, ξέρετε, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Φίλιππος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο. Σαββατόβραδο μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Τις καλησπέρες μου να στείλω στον φίλο μου τον Άγγελο που έχει κόσμο συντονιστεί. Και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις, μηνύματα, ό,τι μα ό,τι θέλετε, φωτογραφίες στο Viber μας 6982-951-951. Και από Νίκο σε Νίκο θα σε πάω, γιατί ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο. Έρχεται όμως και ο Νίκος Μακρόπουλος. Όλα αυτά εδώ φυσικά στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν σήμερα σου πει ένας φίλος σου, πάμε λίγο να δούμε πώς είναι οι ανανεωμένες και πλήρως συντηρημένες και με νέο φωτισμό ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Δεν θα πας.
2: Να πέσει ο ήλιος. Αλλά έχω κάτι κανονισμένο τώρα για βραδάκι. Δεν ξέρω. Πάντως οι ομπρέλες που τις δες σε φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Ναι, ναι, αυτό. Για να δεις το φωτισμό.
2: Πάμε να κρεμαστούμε.
1: Πρέπει. Όχι, όχι.
2: Με τούτα και με εκείνα τις φτιάχναν τις ομπρέλες. Επειδή τις τρεχάνε όλοι και πηδιώσουν. Συγγνώμη.
3: Πηδούσαν. Πάνω στι ομπρέλες κάτι.
2: Για να βγουν.
1: Ελπίζω να τις βάλω πιο ψηλά τώρα να μην φτάνουν.
3: Πηδιώσαν το.
1: Και μην καβαλά το ένα στον άλλον. Στον νόμο εννοώ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
8: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
8: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
7: Σας περιμένουμε.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Το TEDx Universe του Μακεδονία επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
10: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
9: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα 1.
10: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversiofmacedonia.com.

Νίκο Μακρόπουλος, ο Ένταξα, και ακούσαμε το ολοκαινούριο τραγούδι «Επίθεση» εδώ φυσικά στον Κοσμοράδι 95,1. Τώρα θα με ρωτήσεις γιατί στη Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός. Και θα σου πω, The Comic Con Θεσσαλονίκη, καθώς γιορτάζει τα 10 χρόνια και έχει ξεκινήσει από χθες και συνεχίζεται μέχρι και αύριο στο συνεδριακό κέντρο ο Γιάννης Βελίδης, αλλά και στα περίπτερα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Comics, gaming, cosplay, μοναδικά shows και καλεσμένοι διεθνούς φήμης μετατρέπουν την πόλη σε ένα φανταστικό κόσμο δράσης και pop κουλτούρας. Μπορείς να μπεις φυσικά και στο thecomiccon.gr για να ζεις και εσύ έτσι την εμπειρία του μεγαλύτερου comic convention της Ελλάδας. Όπως πήγα και εγώ χθες και πέρασα καταπληκτικά. Τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, το πάρτι. Παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Μας άρεσε πάρα πολύ και το ακούσαμε εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο μέχρι και το ρολόι είναι άδειξη 10. Ο καιρός σήμερα μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά έτσι καλός. Στην αρχή είχε μια έτσι συννεφιά, μετά βγήκε ο ήλιος. Όμως η υψηλή θερμοκρασία άγγιξε τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε είμαστε στους 19 με 82% υγρασία. Έχουμε και δύο μποφοράκια. Τώρα αύριο Κυριακή 10 του Μάη, κάπως έτσι θα κινηθούμε. Βέβαια λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία θα αγγίξει και προς το μεσημέρι, 26 βαθμούς. Θα έχουμε 46% υγρασία, λίγο λιγότερο ευτυχώς. Και 3 μποφόρ. Καλό, το θέλουμε και αυτό. Και από εβδομάδα βλέπω έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία, επιτέλους. Γιατί ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα λίγο μας τα έκανε χάλια. Τώρα πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο. Πρώτα όμως πάρτε και μια γεύση για το τι έρχεται από εβδομάδα.
1: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Φυσικά και περνάμε καλά, γιατί είμαστε εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ήταν η Δέσποινα Βανδύ και έτσι επέλεξα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα στους 95,1. Φίλιππος Χαραλαμπίδης, και να δώσω τις καλησπέρες μου στο Βαγγέλη από την Κοζάνη. Μου έστειλε και ωραίες φωτογραφίες με το ηλιοβασίλεμα. Στην Κατερίνα, τον Αλέξανδρο και τον Άγγελο εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά στον Χρήστο από το Λουξεμβούργο, παρακαλώ. Έτσι, ο πιστός φίλος ακροατής μας που μας ακούει μέσω της εφαρμογής μας Κοσμοράδιο 95,1. Να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν για iOS και Android. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα. Θα βγούμε στους δρόμους της πόλης για να δούμε για τους φίλους μας οδηγούς που βρίσκονται με το αυτοκίνητό τους, αν έχει κίνηση, και φυσικά να ακούσουμε και να χορέψουμε όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες. Πάντα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μια ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αύριο η Comic Con 10, η μεγαλύτερη διοργάνωση για comic, gaming, cosplay και pop κουλτούρα, με καλεσμένους διεθνούς φήμης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδη στα περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ. Πελοπόννησος. 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Μέση Ανατολή. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλύπτει πλέον η πετρελαιοκυλίδα κοντά στο νησί Χάργ, ενώ ενέχει ο κίνδυνος να διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αεροπλάνο τραυμάτισε πεζό σε διάδρομο προσγείωσης κατά την απογείωσή του στην πολιτεία του Ντένβερ. Αναβλήθηκε η πτήση. Basketball Champions League 2026. Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρήτας Βιλνίους. Άραιη συννεφιά αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: ξανά.
1: Δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Και έπαιξε φυσικά εδώ στους 9:51. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαριλαμπίδης και είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Ο οποίος Θοδωρής Φέρης, να σας υπενθυμίσω, αν το έχετε ξεχάσει που δεν το νομίζω, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάνει τις εμφανίσεις του στο Barbarella Live Party και στο πλευρό του είναι και η Ανδρομάχη. Τώρα για σας, φίλοι μου οδηγοί που βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας, ευχάριστα νέα, γιατί και αυτή την ώρα δεν υπάρχει καθόλου κίνηση ούτε στο κέντρο ούτε καν στον περιφερειακό. Κινήστε μια χαρά, να φοράτε πάντα ζώνη και να κρατάτε αποστάσεις. Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι και θα το κάνουμε μαζί με τη Μαρίνα Σπανού. Και παίζει δυνατά στους 9:51.

0: υπέροχο Αντώνη Ρέμο που το ζήτησε η Καλλιόπη και μα ακούει από τον Αλμυρό Βόλου. Και φυσικά εμεί Χατήρι δεν χαλάμε και το ακούσαμε στο Κοσμοράδι 95,1. Φίλιππο Χαραλαμπίδη στο μικρόφωνο, μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Δύο νέε αποκλειστικότητε έρχονται από Δευτέρα 11 Μαΐου. Δύο ολοκαίνου και τραγούδια. Το πρώτο από την Ιβία Δάμου, τίτλο Ξελογιάστρα. Είναι στη μουσική και στίχου του Μιχάλη Κουινέλη, οπότε καταλαβαίνετε τι έρχεται. Μια μεγάλη επιτυχία, ένα εκρηκτικό πάντρεμα λαϊκών και Μπάλκαν στοιχείων. Οπότε θα σα πω ότι θα το χορεύουμε όλο το καλοκαίρι. Η δεύτερη τώρα έτσι αποκλειστικότητα, το νέο τραγούδι είναι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Είναι σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και έρχεται να βάλει όντως φωτιά στη νύχτα, μια disco pop έκρηξη. Οπότε να είστε κόσμο συντονισμένοι. Τραγούδι εβδομάδα μα προτείνει η Μαρία Πανάγια, εδώ φυσικά στου 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, ποιο τραγούδι είπε στο μάθημα φωνητικής, γιατί ήξερα ότι ήταν αφιερωμένο στην Eurovision.
3: Ποιο πιστεύετε ότι είπα?
2: Εβδομάδα. Σου κρατήσει Superstar.
3: Όχι.
4: Viva la vida.
3: Όχι, θα μπορούσα, αλλά όχι.
2: Είπες Παπαρίζου.
3: Viva la vida δεν είναι Coldplay.
4: Ναι, τέλος πάντων, Viva Victoria, αυτό τι έλεγε.
2: Αφροντίτα, αυτό. Viva.
3: Κοίταξε, με κάποιον τρόπο, Μάνο, έπεσες κοντά.
4: Α, ωραία.
3: Το Rise Like a Phoenix.
2: Άντε.
3: Κάτι ρεπλευτικό, δεν καταλαβαίνετε. Τίποτα δεν το ξέρεις εσύ.
2: Έλα, δικό σου.
3: Τώρα.
2: Ναι,
3: δεν μπορώ. Θέλω να έχω συνοδεία να μου φέρετε τον δάσκαλο μαζί. Πιάνο θέλω.
2: Παίζω πιάνο. Κλεν, κλεν, κλεν.
4: Άμα πιάνο τη Μιράντα σου κάνει.
2: Όχι.
3: Με όμικρον, καλέ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, πείτε μου.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
8: Γιατί Γαρμπή.
1: Τίτλος.
8: Υποσυνείδητο.

στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

Είναι το φορτηγό και Νατάσα Θοδωρίδου, ολοκένουγιο τραγούδι. Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και τις 10. Αν το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει γενέθλια και θέλετε να του κάνετε έτσι μια διαφορετική έκπληξη, αφήστε το μας πάνω. Και πιο συγκεκριμένα, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράτη και Γιώργο. Στέλνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έτσι και καμιά πιο juicy, στο Viber μας 6982-951-951. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Όσο ζω μαζό, Γιώργος Μαζωνάκης, όπως λέει και η φίλη και συνάδελφος Ραφαηλία Ντόντογλου. Ξέρετε, την ακούτε καθημερινά 12 με 2. Πάμε να τον απολαύσουμε στον έρωτα. Παίζει δυνατά στους 9, 5.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

υπέροχη η Πεγκιζίνα και φυσικά την ακούσαμε και την απολαύσαμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Η οποία Πεγκιζίνα εμφανίζεται εδώ φυσικά στην Μόνα Λίζα. Να, μια επιλογή για το τι να κάνει σήμερα βράδυ Σαββάτου εδώ στην πόλη μας. Φίλιππος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο, να στείλω τις καλησπέρες μου που συντονίστηκε η Θάλια φυσικά εδώ από την Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζουμε γιατί θα σε πάω από επιτυχία σε επιτυχία. Πριν όμως να σου πω ότι αύριο 10 Μαΐου, μην το ξεχάσεις, βάλτο τώρα υπενθύμηση, είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι η γιορτή της μητέρας. Ένα λουλούδι, μια απλή σοκολάτα, έστω μια αγκαλιά, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να της κάνεις και να της πεις και ένα σ' αγαπώ. Δεν στο είπα εγώ, πες ότι το θυμήθηκες κάπως. Νίκος Κονομόπουλος, εισιτήριο 1, παίζει δυνατά στους 95,1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Συγγνώμη, αλλά για μένα αυτό είναι το τραγούδι της χρονιάς. Απόν, ρεμπέτικο, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και γι' αυτό λοιπόν είπα να επιλέξω και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πάντα φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Όμως πιο πριν έπαιξε και Ανδρομάχη το Σούσουρο, όπου μου το ζήτησε η φίλη μου η Στέλλα, γιατί της αρέσει πάρα πολύ και είναι η κόσμο συντονισμένη. Αυτό ήταν λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, όπου είναι και ο τελικός της Eurovision και έχουμε εκπλήξεις για τότε. Όλα αυτά το επόμενο Κόσμο Σαββατόβραδο. Δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί ξεκινάει το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου. Είναι αυτό του Νίκου Χαλκούση που θα παίξει το τριώρο στο Mix και λιωρότερα In The Mix, μία με τρεις και Αντώνης Δημητριάδης. Ό,τι και να κάνετε σήμερα, να περάσετε καταπληκτικά, να προσέχετε πάνω απ' όλα και φυσικά να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας όμορφο βράδυ.
1: Τσαϊλίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσαϊλίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσαϊλίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αύριο 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με 400 εκθέτες, 25 ξένους συγγραφείς και πολλές εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Ρόδος. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον 62χρονο με προβλήματα οράσεως που εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του με τραύματα στο κεφάλι. Μέχρι και τη Δευτέρα σε ισχύ η εκεχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και η ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Δομινικανή Δημοκρατία. Επιδημία νοροϊού εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά του νησιού. Προσβλήθηκαν 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος. Basketball Champions League 2026. Η ομάδα της Μάλαγας κέρδισε την ομάδα της Τενερίφης με 85-80, κατακτώντας την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Άραιη συννεφιά αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Όταν κάνεις, λέει, πολλές δουλειές στο σπίτι, ειδικά η γυναίκα, λέει, τόσο λιγότερη όρεξη έχει για σεξ.
2: Λογικό είναι. Η γυναίκα όλη μέρα κάνει δουλειά στο σπίτι. Θέλετε μετά να έχουμε και όρεξη για σεξ.
3: Έχεις περισσότερη όταν κάνεις δουλειά. Φέρτε ένα κουβά στο παιδί εδώ, έχει μετά δουλειά.
1: Εσύ δεν λες, Μιράντο, είστε πιο ανθεκτικές, πιο αυτό, πιο εκεί.
2: Αλλά δεν θα εξαντληθούμε. Είμαστε, Μάνο, και το αποδεικνύουμε καθημερινά.
3: Όχι μόνο για το σφουγγάρισμα.
2: Ναι,
1: ότι θα σε εξαντλήσω, θα σε εξαντλήσω, ναι, μετά. Οπότε
3: αυτό ήταν ευθεία επίθεση.
2: Ήταν να πάρω το μπουγαλάκι μου να φύγω.
1: Γενικώς το λέω, δεν το λέω τώρα για τη Μιράντα, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, παιδιά, γενικά, όταν ένας από τους δύο σε ένα ζευγάρι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και την κούραση για τις οικιακές εργασίες και δεν είναι μόνο το πλήσιμο των πιάτων.
1: Κατεβάζουμε τα σκουπίδια, Μιράντα.
3: Πω, πω, κουράστηκε, ρε. Έκανε τα δύο δάχτυλα έτσι να πιάσει σακούλα.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

Η μουσική στο Κοσμοράδιο παίζει δυνατά. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση στο Κοσμοράδιο 95,1.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ,
2: πες μου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια τελευταία επιθυμία να πω.
2: Έλα.
1: Αν πνιγώ από κότας και πάω από αυτό, θα λέτε ψέματα στον κόσμο ότι πήγα από σουβλάκι.
3: Τουλάχιστον
1: κάτι, ναι. Μην είναι τόσο άδοξος αυτός ο θάνατος.
3: Δεν έχεις πάει από ροδάκι αυτοκινήτου.
2: Καλά, ρε.
1: Παιδιά, το χρωμοκότατ. Να, για αυτό το συγχαίρομαι.
2: Πώς πνίγεις αυτό το κότατ, αφού γλιστράει.
1: Γλιστράει.
2: Μήπως έφαγες τίποτα άλλο και δεν το κρύει το λέει.
1: Τίποτα δεν έφαγασαι.
2: Μήπως κατάπιες τον αυγό.
1: Το κότατ να κάνω όλα.
3: Εδώ, ρε, φίλε.
2: Το χάνομαι.
3: Πάλι τη γλίτωσες.
2: Τον Άλεξ.
1: Αυτό το λέω εγώ. Βρέστηκα μια δική σου αντάκα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Έτι Γαρμπή.
0: Τίτλος
4: Υποσυνείδητο.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: έχει.
1: Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη.
2: Μετά την άλλη.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο μαζί.
4: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1 Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακούστε δυνατά.

0: Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
4: Γιατί Γαρμπή.
3: Τίτλος.
4: Υποσυνείδητο.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.